πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

Άγε χώρα. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος. Είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά. Νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις. Τη ζωή σου

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Γεια σου.
5: Σταμάτα ρε.
6: Έχουμε και λίγους πλέον.
5: Αν σου δώσω 5 ευρώ,
4: ναι,
5: θα σταματήσεις να τραγουδάς για σήμερα.
4: Δώστα,
5: δεν έμεινε πολύ.
4: Ναι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλιώς, αν δεν μου τα δώσεις, θα τραγουδάω μέχρι να φύγουμε.
6: Μέσα μπαίνεις, Ρε Γιώργο. Όχι, εγώ ανησυχώ γιατί πλέον, επειδή έχουμε και λύκους εδώ στα Πέριξ, θα ακούσουν αυτά τα λιχτίσματα.
5: Θα κατέβουν ζυμισκοί. Τέλεια. Θα πει η Αγγέλη, κάποιο μέλος μας ξέμεινε εκεί. Πάμε να το σώσουμε.
6: Κάποιος δικός μας θα είναι.
4: Φωνάζαν και λίγο.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τα ενίγματα σου δεν μπορώ να λύσω. Όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω. Και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτα.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο χόμπι του ή τη συντρόφου θεωρείς ανυπόφορο?
2: Η Σόνια μας γράφει το beering. Να πίνει
3: μπύρες.
2: Πίνω μπύρες. Είναι χόμπι να πίνεις μπύρες.
3: Τελικά.
2: Μάλιστα.
3: Εμένα
2: το δικό μου αγαπημένο είναι η τσουλήθρα στην ανηφόρα.
1: Τι?
2: Να σε τσουλάνε. Να μην ανεβαίνεις από μόνο σου. Κάποιος να σε σπρώχνει.
1: Δεν είναι λίγο αντιφατικό το τσουλάω στην ανηφόρα?
3: Ίσως κάτι δεν καταλαβαίνουμε.
4: Ναι,
3: εγώ θέλω βίντεο να μας το στείλετε κι αυτό.
1: Ναι, μάλιστα.
3: Ωραία.
1: Άλλο.
2: Εγώ σύγχρονα και την Κατερίνα με τον παραδοσιακό τρόπο. Εφημερίδα λέει.
1: Εφημερίδες!
3: Ξέχασα το παράδειγμα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό. Εσύ με μένα μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

0: να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

θέλω να ξεχάσω.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Με στα χαράματα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Στο junk food μπορώ να συγκρατηθώ.
2: Αλήθεια.
1: Στο γλυκό, ναι, σκέφτομαι ότι αν για κάποιο λόγο με απαγορεύσει να φάω ποτέ, ναι, θα λυσάξω. Οπότε θα πω ότι θα κόψω το junk food.
2: Θα σου φέρνω, ναι, γλυκίσματα που θα τα έχω φτιάξει με δαμάσκηνα.
1: Όχι.
2: Μαύρη σοκολάτα.
3: Όχι. Αυτά δεν λέγονται γλυκίσματα. Εσύ μου, κοπέλα.
4: Χθες μπήκα σε εφαρμογή και έψαχνα να παραγγείλω παγωτό στις 11 η ώρα το βράδυ. Τελικά ξέρετε τι έφαγα. Ριζογκοφρέτα με κανέλα. Από πάνω, όχι φυσικό βουτυρό, το άλλο.
2: Ναι.
4: Ταχύνι. Και λίγο μέλι, μια τζουρίτσα τσακ και μου φύγε.
2: Γιατί δεν χτύψες στο γείτονα δίπλο, μήπως είχε ρεσί.
4: Ήταν αργά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω,
6: βάζω
5: το κεφάλι,
6: το κεφάλι,
5: κατεβάζω,
6: κατεβάζω,
5: φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
10: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
0: Τίτλος
10: Δεν απαντάς.

Σκάω σαν το Χάμιλτον στο Grand Prix της Βαρκελόνης που σημαίνει ότι σκάω πρώτη εδώ στον αέρα της πόλης. Group Therapy με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τώρα λέω να δείξει 8. Καλημέρα, καλημέρα με τα Κυριακούλα, όμορφη και ωραία. Είσαι γκρουποθεραπευμένος και επισήμως. Είναι ακριβώς η μέση του μήνα. Ο μήνας έχει 30 μέρες, είμαστε στις 15 και είμαστε πάρα πολύ ωραίοι και ευδιάθετοι όσες ώρες και να έχουμε κοιμηθεί. Γιατί, παιδιά, το Σαββατοκύριακο αυτό δεν ξέρω για σένα, για μένα τάσπασε πάρα πολύ ωραίο. Με ξεκούραση βέβαια, εντάξει, δεν έκανα και κάτι τρελό, αμάν και ντε. Το Σάββατο όμως και το καφεδάκι μου το πήγα και τη βολτίτσα μου την ωραία στον παλαιό Παντελεήμονα, εκεί πάνω στην Πιερία. Πάρα πολύ γραφικά και ωραία με τα πλακόστρωτα το πήρα. Και είμαι έτοιμη να σου πω την πρώτη σου καλημέρα και το πρώτο σου καληνότσες. Καληνύχτα, άμα τώρα σχολάς και πας για ύπνο. Καλημέρα λοιπόν στη Γογό, στη Χαρά, στο Χαρίτο, στο Μάνο, στην Κατερίνα, στον Αντώνη, στην Ελένη, στον Ιωάννη και στην άλλη Κατερίνα εδώ. Με καφέ και Κοσμοράδιο λέει για να ξεκινήσει καλά ημέρα, υπομονή στους οδηγούς, φυλάκια πολλά. Γεια σας, καλά δρομολόγια εσείς που είστε στο τιμόνι τώρα αυτή την ώρα. 10 βαθμοί λέει εδώ Ιωάννη στη Φραγκφούρτη. Εμείς είμαστε σε άλλο mood, Ιωάννη μου. Εμείς είμαστε σε καλοκαιρινό εδώ. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα στο παρεάκι. Γεια σου, Μάνο. Γεια σας, παιδιά. Υπενθυμίζω 6982-951-951, όπως ο Χαράλαμπος μου έστειλε τώρα την καλή του εβδομάδα. Στείλε μου και τη βλακεία σου για την εβδομάδα, όσο εγώ σου φέρνω να απολαύσει το Δωρή Φέρι. Καλημέρα, αν τώρα κοσμοσυντονίστηκες, καλώς ήρθες στην παρέα.

σούσουρο έχει γίνει, γιατί το Σαββατοκύριακο ήταν πάρα πολύ όμορφο, ελπίζω και για σένα, γιατί για μένα ήταν εξαιρετικό. Καλή εβδομάδα σε όλους. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, Γιάννη. Μετά από μια εβδομάδα λέει hey. Μετά από μια εβδομάδα και εγώ σου λέω hey. Τι στέλνετε, τι hey, ρε, τι είστε εσείς, ρε. Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σου, Κατερίνα, που λες εδώ σκατά καιρός. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αλλά εντάξει, εδώ πάρα πολύ ωραίο καιρό έχει. Γεια σου, Πολυνίκη, που πατάς το πόδι σου Ελλάδα την Τετάρτη. Καλημέρα, Νικόλ. Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, με ρωτάει εδώ ο Μιχάλης και εντάξει, Νικόλ, μου έχει βάλει όλα τα καλοκαιρινά emojis. Καρπούζια, δελφίνια, ferry boat, φάλαινες, όλα, όλα, παιδιά. Μαγιό. Μου έχει βάλει όλα τα emojis που έχουν καλοκαίρι, αυτά τα φατσουλινάκια εδώ. Και με ρωτάει ο Μιχάλης, δεν σε ακούω. Πώς είμαστε, λέει, κάτι για μπανάκι δεν άκουσα. Πού ρε εσύ, στο Λιτόχωρο, παιδιά, είχε 16 βαθμούς το βράδυ. Φορούσα φούτερ κανονικά. Και μια μέρα έβαλα και μπουφάν. Στους 22 ήταν την ημέρα ο καιρός και έφτανε, ξέρω εγώ, εντάξει, μέχρι τους 25, την Κυριακή φτάσαμε. Δεν ήταν για μπάνιο, καθόλου δεν ήταν για μπάνιο. Σήμερα έχουμε εδώ στην πόλη 22 βαθμουλάκια ολάκερα, 68% υγρασία, θα φτάσουμε ένα τριαντάριο όμορφο και ωραίο. Έθριο καιρό μέχρι το απόγευμα που δίνει έτσι κάπως αυξημένη συννεφίτσα. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο και στη Μόνικα που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και πάμε να απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι για να βάλουμε φωτιά στη νύχτα. Καλή εβδομάδα. Πάμε, συντρόφια, πρωινά.

0: Είστε κι εσείς που περιμένετε πώς και πώς. Ανυπόμονα εδώ την άδεια. Γεια σου, Μαριάννα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μετράει μέρες το κορίτσι εδώ για την άδεια. Οι εκπαιδευτικοί όμως δεν μετρούν μέρες γιατί τελειώσαν τα σχολεία. Τελειώσαν λοιπόν. Σήμερα είναι τελευταία μέρα έτσι για τα παιδιά σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Έτσι μετά να βγουν, να γίνει αλαλούμ στους δρόμους, να βγουν στα ωραία τα μέρη, να κάνουν τα μπανάκια τους, τα πλίτσι τους εκεί με τα κουβαντάκια τους, ξαπλώστρες τους ζηλεύω. Ζηλεύω. Αυτό είναι το ζουμί. Καλημέρα, Ρένα. Σήμερα διάλεξε να μην στενοχωριέσαι. Χαμογέλα. Εύχομαι να έχεις μια υπέροχη μέρα. Καλή εβδομάδα, girl. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλή εκπομπή. Αχ, γλυκούλη, ευχαριστώ. Να προσέχεις. Πολλά, πολλά φιλάκια για μια υπέροχη Δευτέρα. Σαν εσένα. Ω, τόσο υπέροχη Δευτέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Πέμπτη Παρασκευή παίζει να περάσω. Περνά, μην περάσει μαδιά χέρια. Φέρε κάνε τσουρεκάκι, κάνα τέτοιο, ξέρεις τώρα. Γεια σου, ρε Αντώνη. Δύο μήνες γεμάτους έχουμε ακόμα στη δουλειά. Γιατί πότε γεμάτους, το Σεπτέμβρη θα πάρεις άδεια εσύ? Τι κάνετε ρε παιδιά, τι παίρνετε? Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω, έχει πιάσει κανέναν άλλον τώρα το καλοκαίρι καμιά νοχέλεια, καμιά έτσι? Παιδιά, δεν κάνω τίποτα. Είμαι στο σπίτι και ενώ πρέπει να δουλέψω, αναβάλω, και ενώ πρέπει να κάνω διάφορα πράγματα, κάθομαι στον καναπέ χωρίς να κάνω τίποτα. Το καλοκαίρι δεν ξέρω, με πιάνει μια τρελή τεμπελιά, μιλάμε. Τρελή τεμπελιά. Lewis Hamilton, το αστέρι αυτό, πήρε πρώτη θέση στο Grand Prix στην Βαρκελόνη και είναι πλέον, απέχει λίγους βαθμούς από την πρώτη θέση, όπου βρίσκεται ο Kimi Antonelli. Αυτός 19 χρονών, το μεταξύ, ο Antonelli. Εγώ δεν ήξερα ότι 19 χρονών οδηγούν φόρμουλα και πηγαίνουν εκεί στα μονοθέσια και πιάνουν τόσα χιλιόμετρα την ώρα. 66 γύρι, 304 χιλιόμετρα διένυσαν οι οδηγοί και ο Hamilton πήρε την πρώτη θέση και πάρα πολύ ωραίος. Λέτε, η Kim, η Kardashian αυτή, να του φέρε ρε παιδιά γούρι, δεν ξέρω με αυτή την τηλεπερσόνα τι γίνεται τέλος πάντων. Έρχομαι σε πολύ λίγο με Γιώργο Σαμπάνη, μείνε μαζί μου.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

ακούγεις αποκλειστικά και τώρα το ακούς κάθε μέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιώργο Σαμπάνη, συνεχίζουμε εμείς. Ποιος από εσάς είναι σαν και εμένα και λέει θα φάω ένα φρουτάκι το Σαββατοκύριακο, παιδιά, έγινε αυτό. Και πήρα κεράσια, πήρα ένα κιλό. Σχεδόν άδειασα εκεί το κεσεδάκι που είχε το σούπερ μάρκετ. Και έβαλα να φάω 20, 25, 30 κεράσια. Μια χαρά, τέλεια. Και με το καρπούζι το παθαίνω αυτό και με το πεπόνι. Ένα σνακ παίρνω, ένα φρούτο ολόκληρο. Καλημέρα, Παναγιώτη. Για τηλεφώνημα έκπληξη, εδώ αφήνει το μήνυμά σου. Ναι, θα το προωθήσω εγώ στα παιδιά, στο Μάνο, στη Μιράντα και στο Γιώργο, να τα κάνουν λίγο αργότερα. Λοιπόν, Μίλτο Τεντόγλου, Δρόμια 2026. Εξαιρετικό άλμα με 8,54 από τον Μίλτο, αλλά έγινε με ιδιαίτερα ευνοϊκό άνεμο και η επίδοση που θα ήταν η καλύτερη επίδοση στον κόσμο για φέτος δεν μετρά. Αν έχει γκαντεμιά, έχει γκαντεμιά. Αυτό είναι το δεδομένο εδώ. Και πάμε και στο Μουντιάλ. Παιδιά, τι απαράδεκτες ώρες πραγματικά είναι αυτές με τους αγώνες. Θέλεις να δεις λίγο Μουντιάλ, έτσι, αδιάφορα μάτς βέβαια τώρα στους ομίλους. Θες να δεις όμως λίγο, να αυτή τη στιγμή Σουηδία την Ισία 3-1. Είναι live στο 75ο λεπτό. Πρέπει να έχεις ξυπνήσει από τις 5 τελικά για να τα δεις. Απίστευτο τώρα. Ολλανδία-Ιαπωνία ισοπαλία χθες. Εντάξει, αδιάφορο και αυτό το μάτς. Τι να δεις, Ολλανδία ή Ιαπωνία. Δεν μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν. 7-1 η Γερμανία, το Κουρασάο, όπως το λένε αυτό. 7-1. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτές οι ομάδες μετά το 5 δεν σταματούν. Δεν λένε εντάξει, stop, τέλος. Ας μην προσπαθήσουμε άλλο, ρε παιδί μου. Τι να γίνει. Σήμερα παίζει Ισπανία με Κάβο Βέρντε, 7 η ώρα. Αυτό ίσως το δεις. Ξέρω εγώ, είναι μια ώρα ωραία. Και βλέπω εδώ και τον πιο τρομακτικό οπαδό στο Μουντιάλ που είναι Τούρκος, Ουντινέκο. Παιδιά, γκουγκλάρετε. Γκουγκλάρετε απαραίτητος. Που πήγε στο μάτς με την Αυστραλία και τρόμαξε όλο το γήπεδο. Είναι ένας οπαδός που είναι πάρα πολύ τρομακτικός. Ας ανέβουμε τώρα πιο ψηλά με τους Βέγκας, έτσι για να γκρουποθεραπευτείς εγκαίρος και να κοσμοσυντονιστείς καταλλήλως.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Διν-διν-διν-διν-διν. Με Χρήστο Μάζδωρα συνεχίζουμε. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Να φύγει ο μήνας να πληρωθούμε. Κάτσε, πουλάκι μου. 15 είναι ακόμα. Πες μου ότι έχεις ξεμείνει μισά του μήνα. Πες μου ότι είσαι πολύ φίλη μου. Παιδιά, αυτή την εβδομάδα, μη σας πούμε πόσα έχω μείνει, έτσι. Την άλλη εβδομάδα πληρώνουμε, αλλά αυτή την εβδομάδα μην το συζητήσουμε καλύτερα. Γεια σου, ρε Κατερίνα, για τα φρούτα που λες το παθαίνω κι εγώ. Για να καταλάβεις, πήγα το Σάββατο σούπερ μάρκετ, κοιτούσα το καρπούζι και το πεπόνι, με κοιτούσαν και αυτά, με φώναζαν. Τι φώναζαν, πήρω φάεμαι. Δεν τα πήρα και το μετάνιωσα χθες που έψαχνα κάτι δροσερό. Ρε, εσύ σαν popcorn είναι τώρα το καλοκαίρι τα φρούτα. Είναι σμακ. Πρέπει να πας να φας τέτοια γιατί είναι πάρα πολύ υγιεινά και ωραία. Και τώρα έτσι που είπαμε για υγιεινά και ωραία, και τώρα που είπαμε για λεφτά και τα λοιπά, μπορείς να αγοράσεις όσα θες αν είσαι 21, είσαι επιχειρηματίας στην Αυστραλία και είσαι η Charlotte Bojanquet, η οποία 21 ετών δημιούργησε τη δική της επιχείρηση καθαρισμού και βγάζει μέχρι 9.000 ευρώ το μήνα. Και τι κάνει? Αναλαμβάνει καθαρισμούς κατοικιών που βρίσκονται σε εξαιρετικά επιβαρημένη κατάσταση. Χώρους γεμάτους σκουπίδια, εγκαταλελειμμένα σπίτια και περιβάλλοντα που απαιτούν πολύ εκτεταμένη αποκατάσταση. Και κάπου εδώ σκέφτομαι, αν βλέπατε Alter, αυτές τις δύο κυριούλες που καθάριζαν αυτά τα σπίτια, τα οποία ήταν πάρα πολύ βρώμικα και έλεγε: αποκλείεται να κατοικεί εδώ μέσα άνθρωπος. Θα το έκανες ποτέ? 6982-951-951. Να μου πεις ποιο είναι το όριό σου εσένα στη βρώμα του σπιτιού, ρε παιδί μου. Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο. Τόσο πιο πολλά τα λεφτά που θα σου δώσουν. Αλλά θα το άντεχες να αναλάβεις τόσο δύσκολες περιπτώσεις? Και δεν πας πουθενά, γιατί έρχεται Peggy Zina, Blast from the Past και επιστροφή στο 2004.

Άντερε Παναγιώτη, πάρε και μια αφιέρωση αφού ξέρω πόσο λατρεύεις Απόν. Φρέσκος και αχνιστός με την καντάδα του, τον άκουσες εδώ, στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο φίλο Βασανίσου. Ρε εσείς, γράφετε με ψευδόνυμα στο Viber, αλλά εγώ θέλω και τα ονόματά σας. Στείλτε τα μου, μην τα λυπάστε. Καλημέρα Χάρη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Λορέντζο, φίλα και στη Μηχανιώνα. Γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα Προκόπη, γεια σου Ελένη. Τι κάνετε, πώς είστε, μ' αρέσει, μου στέλνεις εδώ Ελένη και το καφεδίνι σου. Δεν ζηλεύω γιατί ακού. Τα παγάκια ηχούν. Χριστούγεννα, όχι εντάξει. Μ' αρέσει που σχολιάζετε και αυτά που λέμε εδώ. Πάντα καρπουζοπέπονο, Κατερίνα, στο ψυγείο. Πάντα καρπουζοπέπονο. Τι λέει εδώ Γιάννης, η Γερμανία γουστάρει να διαλύει τον αντίπαλο, γι' αυτό οι περισσότεροι γουστάρουμε όταν χάνει ή αποκλείεται. Ναι, τι 7 γκολ ρε εσύ. Κάπου όπα να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ο Μιχάλης λέει, σιγά μην άντεχα, λέει αυτό με την καθαριότητα, με τα πολύ βρώμικα σπίτια. Σφουγγαρίζω και δεν θέλω να πατάει άνθρωπος, μη δω πατημασιά. Μιλώντας για σπίτια. Τέλος τα πλακάκια στην κουζίνα. Η νέα τάση του 26 στα περισσότερα σπίτια είναι το δάπεδο από βινίλιο. Εγκαθίσατε στο ήδη υπάρχον χωρίς γκρέμισμα, κοστίζει λιγότερο και ολοκληρώνεται, λέει, σε λίγες ώρες. Ανανέωση χώρου χωρίς σκόνες, μπάζα, πολύπλοκες εργασίες. Μάλιστα. Με έπιασε τώρα, επειδή πήγα εξοχικό το Σαββατοκύριακο. Με έπιασε αυτή η μιζέρια που σε πιάνει αν έχεις εξοχικό. Πάλι καθαρίζω. Όλοι πηγαίνουν, κοιμούνται σε νοικιαζόμενα και εγώ εδώ να καθαρίζω. Ωστόσο, σκέφτηκα έτσι μήπως κάνουμε καμιά αλλαγή. Και αυτό το βινίλιο δεν μου φαίνεται πολύ άσχημο. Μ' αρέσει, αντέχει και στην υγρασία, λέει εδώ, στις μεταβολές θερμοκρασίας, ιδανικό για χώρους όπως η κουζίνα. Μάλιστα, ωραία φάση. Και τη χαρμπή για τη συνέχεια με ένα blast from the past που το λατρεύεις και το ξέρω ότι το λατρεύεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Αναστασία, την απόλαυσες εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 και ελπίζω να είσαι έτοιμος και έτοιμη να την απολαύσεις και σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που θα γίνει το μεγάλο πατυρντή. Έτσι, γιατί μας αρέσει εμείς να βγαίνουμε και καθημερινές, όχι μόνο Σαββατοκύριακα, να ξέρετε. Και γιατί όχι εκεί να κάνετε χαμό στην Αριστοτέλους, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Όπαλα και ανασκουμπόθηκα κι εγώ για να το κουνήσετε, σπάστε τα, να κάνετε έτσι το χαμό σας τελευταία μέρα κιόλας σχολείων. Θα γίνει χαμό εκεί. Καλημέρα στον Νίκο από Στάγυρα, φιλάκια. Το βασανίσου λέγεται Κίμωνας. Μπράβο. Αλλά με ξέρουμε το βασανίσου, τι να κάνω. Ένα βασανιστής, τι να κάνεις. Γεια σου, Κίμωνα όμως. Καλημέρα από τον Χρήστο και το Μάξιμο από Γιαννιτσά, γιατί μας φτιάχνεις τη μέρα. Φιλάκια στα Γιαννιτσά, αν και είναι πονεμένη η ιστορία, αλλά δεν πειράζει, φιλάκια. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην Μερόπη, καλημέρα στην Πόπη. Εντάξει, νόμιζα ότι είστε το ίδιο άτομο, αλλά τελικά όχι. Καλημέρα στην Νικολέτα και στον ZY. Ρε, σας λέω ονόματα, όχι ψευδόνυμα, σας παρακαλώ. Λοιπόν, και έτσι όπως πάμε να δούμε διάφορα νέα κτλ. Πάμε και κάνα ταξιδάκι. Και εμένα μου αρέσει πολύ η Ιταλία. Μιλάνο για shopping, Ρώμη για βόλτα στα πιο ιστορικά σοκάκια εκεί, πιάτσα ντεσπάνια να φας και το παγωτάκι σου, ένα απεριτίβο, ένα κάτι. Η Ιταλία σε καλεί και η Aegean σε πετά απευθείας από Θεσσαλονίκη για να τα ζήσεις όλα από κοντά. Μπαίνεις στο aegeaner.com, λες ναι και κλείνεις τη θέση σου για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean από Θεσσαλονίκη και μένεις και γκρουποθεραπευμένος γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: 15 Ιουνίου.
6: Σιγά το πράγμα.
5: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1.
7: Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς
5: με guest την Αναστασία.
8: Τις αμαρτίες που έχεις
5: κάνει. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσανε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Έκτακτες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στον ανισόπεδο κόμπο αεροδρομίου. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μεσσηνία. Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Μεθόνη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Πανελλήνιες 2026. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα. Ιταλία. Τους 40 βαθμούς αναμένεται να αγγίξει το θερμόμετρο στη χώρα από τα μέσα της εβδομάδας. Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις 19 Ιουνίου η υπογραφή της συμφωνίας. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
20: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
21: για όλο το πλανήτη.
20: Μαζί.
21: Στον αέρα.
20: Στους 95,1.
21: Στο ίντερνετ.
20: Κοσμοράδιο.gr.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι μου κάνετε, ελπίζω τέλεια. Γιατί καλή εβδομάδα, παιδιά. Είναι Δευτερίτσα με τα Κυριακούλα. Όπως θες, πες το, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy με Μαρία Παζαρούλα μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης. Σήμερα είναι, ξεκινάει δηλαδή, και η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω. Αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπεται χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Σε δύο μηνάκια ανοίγει και το πρόγραμμα Ανακαινίζω για ιδιοκατοίκηση. Εμείς δεν θα πάρουμε τίποτα όπως πάντα, θα πάρουμε ρήπαπα. Δεν πειράζει όμως. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Περιμένω και τον τουρισμό για όλους, να το πάρω και από εκεί να ησυχάσουμε. Χωρίς ελπίδα ζω και αναπνέω. 6982-951-951 να μου στείλεις τα νέα σου, τη μούρη σου, ό,τι θες εσύ. Και για τις φορολογικές δηλώσεις μέχρι σήμερα είναι η προθεσμία για την έκπτωση 3%. Τώρα 3% θα έλεγα. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Σου έχω πολλά και διάφορα αυτή την ώρα. Σου έχω για νύφη που πλήρωσε μάγισσα να μην βρέξει στο γάμο της. Σου έχω διάφορα έτσι αθλητικά ωραία νέα. Σου έχω για το Σπανούλι. Τι έγινε, πώς κατέφτασε εδώ στο αεροδρόμιο, τι υποδοχή έλαχε από τους οπαδούς του Άρη. Και όλα αυτά θα περάσουμε καταπληκτικά. Άλλη μια ωρίτσα γκρουποθεραπεύσου και έρχεται και ο Νίνο να σε κάνει να περάσεις όντως καταπληκτικά. Καλημέρα, welcome.

Τι να σου χρωστάω κι εγώ. Νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και τα νέα της ημέρας. Τα μαθαίνεις πρώτος εδώ, στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Με Έλλη Κοκκίνου συνεχίζουμε. Έλα να σας καλημερίσω λίγο. Καλημέρα στον Τάσο, στη Ζωή, στον Άκη, στην Ισιδώρα. Ωραία κοτσίδια η Ισιδώρα. Εγώ σταμάτησα να τα κάνω βέβαια, γιατί μου κατέστρεφαν λιγάκι τα μαλλιά. Έχει κάνει αυτά τα braids στο κορίτσι. Καλημέρα στην Αθανασία και σε ένα ζευγάρι πανέμορφο. Στο Δημήτρη και στην Ελευθερία λέει καλημέρα. Μας κρατάτε συντροφιά στο χωράφι κάθε μέρα, παιδιά, και μου στέλνουν φωτογραφία από τον μποστάνι τους. Τι ωραία, πάρα πολύ όμορφα, να περνάτε όμορφα. Δύσκολη δουλειά, να προσέχετε και τον ήλιο ειδικά, πάντα αντιλιακό. Πενιντάρι, οπωσδήποτε, εκεί στα χωράφια, στα μποστάνια. Καλημέρα και στους οδηγούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχετε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, προς δυτικά, από Τριανδρία μέχρι και 40 Εκκλησιές. Και λίγο αργότερα εκεί, στο ύψος της Πολύχνης, ένα Πατηρντή. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Με κατεύθυνση προς ανατολικά, είστε 3-4 εκεί στο ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι το 4-24. Το πράγμα όμως κινείται σε γενικές γραμμές ομαλά. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή προς το κέντρο από την 25η Μαρτίου μέχρι την Μπότσαρη και στην Τσιμισκή σε όλο το μήκος και εκεί στην Πολυτεχνείου στα δικαστήρια. Κατά τα άλλα είναι μια χαρά. Και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού, ορκίζομαι, δεν σου βγάλω κάτι άλλο. Ήταν ωραία τα πράγματα και χθες γυρνώντας. Εγώ γυρνούσα από Λιτόχωρο, παιδιά, χθες κατά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και αυτό το μαρτύριο που έζησα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πλέον δεν υπάρχει. Έχει ανοίξει έτσι ο δρόμος εκεί πριν τα Μάλγαρα και είναι μια χαρά. Ταλαιπωρήθηκες, τι έκανες, δεν ξέρω, πρέπει να μου πεις. Μου στέλνεις, σου θυμίζω, 6982-951-951 και σου φέρνω νικηφόρο. Τα λέμε το βράδυ και εμείς τα λέμε πολύ, πολύ, πολύ πρωί.

0: είστε πολύ και με συγκινείτε. Τι ωραία που έχουμε γίνει τέτοια παρέα. Καλημέρα σε όλους. Group Therapy Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα στα μέσα του μήνα. Γεια σου, Βασίλη. Βγαίνω περιφερειακό. Πες μου πόσο θα υποφέρω. Αν πας προς δυτικά, Τριανδρία, Πολύχνη. Και λίγο Πηλαία. Εντάξει, μια χαρά. Προς ανατολικά δεν έχει κάτι. Don't worry. Καλημέρα στο Γιάννη. Τι μου θύμισες, λέει, Λιτόχωρο, τα παιδικά μου χρόνια. Ρε, πώς είμαστε εκεί πέρα. Τώρα, είναι κανένας άλλος έτσι πιερία, φαν, να έχει περάσει παιδικά χρόνια σε τίποτα γρίτσες, τίποτα πλάκες, τίποτα τέτοια. Καλημέρα στην Ελισάβετ. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Κατερίνα. Θέλει αφιέρωση στο Χάρη, μια καρδούλα, πολλά φυλάκια κτλ. Καλημέρα, Βασίλη. Μου στέλνεις εδώ το good morning, το ωραίο. Τώρα που είπες παιδικά χρόνια, Τζον, θυμήθηκα εκεί τα παιδικά τα χρόνια που λέγαμε και κάποιες εκφράσεις. Τώρα, γιατί μιλάω με την κολλητή ταυτόχρονα εδώ στο Viber. Θυμήθηκα κάτι εκφράσεις που τώρα αν τις πεις πολύ cringer, παιδιά. Θυμάστε το OMG και 3 LOL που πολύ λέγαμε παλιότερα, ή το όταν θέλετε να πούμε τα λέμε που λέγατε τα μελέ και κάνατε αναγραμματισμό, αν το κάνατε, ή ένα αν είστε πονηρά μυαλά και στέλνατε στο σύντροφο ή στη σύντροφο ή τέλος πάντων σε αυτό που βγαίνατε φυλάκια παντού. Αυτό παίζει και σήμερα, αλλά δεν είναι λίγο cringy, δεν είναι τόσο cool όταν το λέμε? Ενώ παλιότερα το φυλάκια παντού ήταν top. Τον άλλον τον είχες, μα τώρα όχι, δεν είναι τόσο. Και αυτό θέλω από σένα σήμερα. Λέξεις ή φράσεις που όταν λέγαμε μικρή ήταν άκρος cool, αλλά σήμερα είναι περίεργες. 6982-951-951 και τα λέμε σε λίγο.
1: Το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά.
6: Πες να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?

0: θέλησή σου, όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5. Μπορώ να...

0: στον άνεμο πήρε τα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ώρα είναι 7:30.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Μάλιστα, Αντώνη μου, πες τα, είναι Δευτέρα ή Μετακυριακή. Είναι καλή εβδομάδα για το Group Therapy και το Κοσμοράδιο 95,1, για όλους δηλαδή. Είστε τελικά πολλοί αυτοί που ξεκαλοκαιριάζατε στη Γρίτσα ή στην Πλάκα Λιτοχώρου ή στο Μακρύγιαλο που μου στέλνετε εδώ. Πολύ Pierre fans, πολύ μου αρέσατε. Λέξεις ή φράσεις που λέγαμε μικρή και ήταν cool, αλλά δεν χρησιμοποιούμε πια, ζήτησα εγώ να μου πείτε σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μου στέλνει εδώ η Αθανασία. Φυλάκια ρουφιχτά. Βέβαια, μαζί με το φυλάκια παντού και το φυλάκια ρουφιχτά είναι κάτι που το λες σήμερα. Απλά είναι γκριντς. Καλημέρα, ζωή. Όποιος το λέει είναι. Ναι, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν εδώ που μου λέει η Δέσποινα. Μισό λεπτό. Όχι, Δέσποινα, ποιος μου το λέει. Ο Μιχάλης μου λέει: λέγαμε καθρεφτάκι πάνω σου. Αν μας δίναν μούτζα, κάναμε καθρεφτάκι με την παλάμη. Και τώρα το κάνω. Εγώ έκανα και διπλό καθρεφτάκι. Έτσι, για να είμαι πολύ προστατευμένη. Καλημέρα στο Βασίλη. Κορακίστηκα. Αν τα ήξερες καλά, ήσουν μάγκας. Αχ, ναι, που βάζαμε το τσι από μπροστά. Τσιτά, τσιξί. Και ήταν όλο ταξί, ας πούμε. Ναι, και όντως, όποιος θα μιλούσε καλά ήταν full. Σωραίος. Καλημέρα, Δέσποινα. Δεν μου έρχεται συγκεκριμένη λέξη, αλλά συνηθίζαμε να γράφουμε μόνο γκρίκλις. Θεωρούνταν μαγιά και μάλιστα χωρίς φωνήεντα. Του κούνους. Τι κάνεις. Ναι, και σήμερα γίνεται αυτό. Και σήμερα. Πουσ εις. Έτσι γράφουνε. Αχ, θυμάστε που βάζαμε άλλα γράμματα μικρά στα γκρίκλις, άλλα γράμματα μεγάλα και χωρίζαμε και με τελείες τις λέξεις μεταξύ τους. Και αν θέλαμε σίγμα, βάζαμε το σι, το αγγλικό στο τέλος. Πω, τι μου θυμήσατε τώρα. Θα σας φέρω ένα από Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε, να κάτσω κι εγώ να στοχαστώ ακόμα περισσότερες φράσεις που λέγαμε μικρή και ήταν cool, αλλά τώρα, μπα.

0: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Για τους πλουταρχοφάνς αυτό, δεν γίνεται να μην δεν κοσμοσυντονιστείς εδώ στο Group Therapy της Μετακυριακούλα σου. Καλή εβδομάδα, με υγεία, με τρέλα, με καλή διάθεση. Πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης να δούμε τι θα τραβήξεις αν είσαι οδηγός. Στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά καθυστερείς αναδιαστήματα από Τούμπα μέχρι και Πολύχνη, αλλά όχι κάτι πολύ έντονο, μόνο εκεί ανάμεσα σε Τούμπα και 40 Εκκλησιές είναι το έντονο. Με κατεύθυνση προς ανατολικά από Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών έχει κολλήσει και λίγο αργότερα από Τριανδρία έτσι μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα λιγάκι. Κωνσταντίνου Καραμανλή προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη. Καθυστερήσεις στην Πολυτεχνείου αρκετές αυτή την ώρα και στα δικαστήρια Παλαιού Σταθμού. Λίγο αργότερα από την Πολυτεχνείου εκεί στην Παλαιού Σταθμού με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Η άνοδος και η πιο πολύ κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης έχουν αρκετές καθυστερήσεις. Κάθοδος Πεύκων, άνοδος Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη. Λίγο φανάρι Δενδροποτάμου και κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Σεισμός. Όχι εδώ. Μην αγχώνεσαι. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία έγινε για το Σπανούλι, παιδιά. Εντυπωσιακή υποδοχή χθες, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, που αφήχθη ο άνθρωπος αυτός στη Θεσσαλονίκη. Εντυπωσιακή υποδοχή από χιλιάδες, πραγματικά, εντάξει, χιλιάδες, εκατοντάδες τέλος πάντων, Αργιανούς. Το μετέτρεψαν σε Νίκ Γκάλις Χολ, πραγματικά. Και τον υποδέχτηκε εκεί ο Ζήσης. Μια χαρά, ωραιότατα. Φιέστα έγινε στο αεροδρόμιο. Βλέπω εδώ και βιντεάκια. Παιδιά, χαμούς πραγματικά. Αποθέωση. Άντε. Καλές νίκες, καλή επιτυχία. Και τα λέμε εμείς σε πολύ λίγο με Νατάσα Θοδωρίδου και Blast from the Past από τα ωραία.

0: ορισμός γίνεται εμπειρία. Ελλάδα ή εξωτερικό, νησιά ή πόλεις, εμείς φροντίζουμε τα πάντα. Εσύ απλά ετοιμάζεις βαλίτσα. Mentor Travel. Ταξίδεψε όπως το ονειρεύεσαι. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου. Ανακαλύψτε τους προορισμούς μας στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 11 81.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Battle of the Best Armenistis.

0: Αμπγαρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: 15 Ιουνίου.
5: Σιγά το πράγμα.
4: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία.
5: Τις αμαρτίες που έχεις κάνει.
4: Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

καταλάβατε, ήρθε εδώ ο Μάνος Βολάνης. Μου άνοιξε τα στόρια, μου άνοιξε τα παράθυρα. Μπαίνει ένα ήλιο, παιδιά. Δεν έχω κάνει και το πρώτο μου μπάνιο. Και είμαι σε έξαλλη κατάσταση. Ευτυχώς έσκασε μύτη στο στούδιο Μιράντα Μουλιώτη να μου κατεβάσει να βαμπυριάσω πάλι. Απαπαπαπαπαπα, τι ήλιο ήταν αυτό. Με τύφλωσε. Και για να σα τυφλώσω κι εγώ, για να σα κουφάνω ακόμα περισσότερο. Νύφη στο Σίδνεϊ, ήθελε ο γάμο τη να πάει κομπλέ. Όλα τριαλαρή, τριαλαρό, να μην βρέξει, γιατί είχε πάρα πολλέ βροχέ και καταιγίδε και προγνώσει κακέ. Οπότε τι έκανε, προσέλευε μία μάγισσα από το διαδίκτυο, τη έδωσε 6 δολάρια να κάνει ματζούνια για να ανατραπεί ο καιρό και να έχει λιακάδα. Τι έγινε, παιδιά, όντω είχε λιακάδα. Δεν ξέρω, θα αρχίσω να το σκέφτομαι κι εγώ. Ποια είναι αυτή η μάγισσα, το έτσι την ψώνησε. Έλενα τη λένε, ευλογία ηλιοφάνεια. Όλα αυτά τα ματζούνια θα σα τα φέρει και η Ελένη Φουρέιρα, η οποία θα έρθει να μα πει αλληλούια για να είναι καλή η εβδομάδα σα. Μόνο με group therapy εδώ στου 95 και 1.

0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία τρέλα. Έχω φάει και το τσουρεκίνι μου και είμαι έτοιμη να σας αφήσω να πάω πιο το δεύτερο καφεδάκι μου και να σας αφήσω φυσικά στα καλύτερα χέρια. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιρέτα και Γιώργος. Μέχρι και τις 12 θα πάμε συντροφιά και θα σας καλημερίσω ξανά και θα σας στρούμφω ευχαριστήσω. Γεια σου, Νόρι, Δέσποινα, Βασίλη, Κατερίνα, Γιάννη, Παναγιώτη, Δημήτρη, Λορέντζο, Τζον, Νίκο, Κίμωνα, Χάρη, Κατερίνα. Πάρα πολύ ωραία παρέα ήμασταν και σήμερα, αλλά τα λέμε αύριο τριτούλα. Αχ, ήταν απολαυστική αυτή η Μετακυριακή. Πώς σου φάνηκε σένα, τι ωραία! 6 το πρωί από αύριο με την τζίμπλα στο μάτι. Μην ξεχνάς σήμερα ό,τι και να κάνεις να περάσεις όμορφα και στην Αναστασία στο Splash Festival εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους με είσοδο ελεύθερη στις 9 το βράδυ. Αν είσαι, θα τα πούμε εκεί. Αύριο λοιπόν τριτούλα με κέφι, μπρίο, ενέργεια και ταπεραμέντο εκρηκτικό. 6 το πρωί. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά! 95.
1: Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενό Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε στα γήπεδα της Αμερικής και η Hisense, ο επίσημος χορηγός του Μουντιάλ, φέρνει το γήπεδο στο σπίτι σου. Με απαράμιλη τεχνολογία και σύγχρονο σχεδιασμό, σε μία οθόνη Hisense ζωντανεύουν οι πιο σημαντικές στιγμές του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και αγοράζοντας επιλεγμένα μοντέλα τηλεοράσεων Hisense, θα πάρετε δώρο ένα ψύκτη πύρας για να απολαμβάνετε στο σαλόνι σας τα αστέρια του ποδοσφαίρου. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές συμμετέχουμε στις μεγάλες αθλητικές στιγμές με δώρα πρωτότυπες συσκευές.
11: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
12: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
11: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
12: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
11: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
12: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
11: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φέρτο.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Η εταιρεία Νάστης, με πολυετή εμπειρία και εξοπιστία στο χώρο της σκίασης, κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά. Σας παρουσιάζει τα καινοτόμα πετρώματα Tepo Stone, που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, υψηλή αντοχή και σύγχρονο design. Ιδανικά για κάθε επαγγελματικό ή οικιακό χώρο. Προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν στον χρόνο. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Nastis.gr και δώστε στον χώρο σας χαρακτήρα και ποιότητα. Νάστης. Η εμπειρία γίνεται αποτέλεσμα.
4: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έκτακτες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στον ανισόπεδο κόμβο αεροδρομίου. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κρήτη. Εκατοντάδες οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ακινητοποιήθηκαν δεκάδες οχήματα και συνελήφθησαν 16 άτομα. Φθιώτιδα. Συνελήφθη άνδρας που φωτογράφιζε κρυφά ανήλικες και ενήλικες γυναίκες στην παραλία. Φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την έκπτωση 3%. Μέση Ανατολή. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου επιβεβαιώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στις 19 Ιουνίου η υπογραφή της συμφωνίας. 22 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 72%. Η επόμενη ενημέρωση ίσου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε.
7: Πιάστε την!
6: Φέρτε
8: καλέ.
6: Άλεξ Φάτινα.
7: Τη μίγα.
6: Εμίγα.
8: Έπιασε τη μίγα.
7: Παραλίγο.
8: Θες για τσόπστικ.
7: Έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
8: Θέλω να πάθεις μίστερ μιγιάκι.
7: Ποιος ξέρει, παιδιά.
6: Πηγέ.
7: Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
6: Δύο πουλιά μόνο.
7: Τέλος πάντων.
8: Ένα σκύλο έχουμε.
7: Καλημέρα, φίλε. Δεν θα κάνουμε ανάλυση. Δεν είναι ορμηθολογικό.
8: Δεν χρειάζονται όλα τα στη εξήγηση.
7: Περιεχομένου.
6: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
7: Ξεκίνημα καινούρια εβδομάδα. Καλά, κι άλλοι καταλάβαμε. Δεν πειράζει, το αφήνουμε, το προσπερνάμε. Ο μήνας έφτασε στα μισά με τούτα και με
6: εκείνα. 15 καλέ.
7: Ναι, και μετά άλλα. Είναι Δευτέρα, είστε εδώ. Έχει προηγηθεί ωραίο το group therapy με τη Μαρία Παζαρούλα. Την έχουμε κι εμείς εδώ στην τροφιά μας. Θα έχουμε όλους εσάς και για τις νούμερο είναι επιτυχίες και όχι μόνο.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
6: Ποιες είναι οι χώρες με τους πιο όμορφους άντρες στον κόσμο?
7: Δεν ξέρω με ποιον διαγωνισμό να ξεκινήσουμε. Κάτι πολύ ωραίο, καλοκαιρινό, κάποιες διανυκτερεύσεις περιμένουν. Μείνετε εδώ, θα τα μάθετε όλα.
8: Φυσικά, έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε αγαπημένα σας πρόσωπα για καλημέρες, καλές εβδομάδες, καλές διακοπές, ό,τι θέλετε εσείς. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνο τους για να τους καλέσουμε.
6: Γιώργος Τσεσμετζής, Μιράντα Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκινάει, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, φίλοι μας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο. Στο ραδιοφωνό σας.
2: Βεβαίως, 95,1. Στο application σας.
1: Γιατί σας...
3: Δεν ακούστηκε από το λαιμό μου το crack.
2: Όχι, δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο, ευτυχώς. Δεν ξέρω, παιδιά, αν ακούσατε εσείς τις ιεχές των φιλάθλων του Άρη χθες. Θα μου πεις, δεν ήσταν κοντά στο αεροδρόμιο. Αλλά έχουμε
1: από το αεροδρόμιο στο σπίτι μου δύσκολα. Αλλά στα social είδα διάφορα.
3: Αν θα τους άκουγα, εγώ θα τους άκουγα πιο κοντά.
2: Ναι. Τι συνθήματα, δεν ξέρω αν μέτρησε κάποιος ή μπόρεσε να υπολογίσει πόσοι Αριανοί ήταν χθες για να υποδεχτούν τον Βασίλη Σπανούλη, τον νέο προπονητή μπάσκετ της ομάδας.
3: Ρε παιδιά, γιατί να υποδέχεσαι έτσι έναν.
2: Γιατί να μην υποδέχεσαι, ρε
3: παιδιά. Γιατί
2: μάνο.
3: Να πάρει ένα κύπελο Άρης.
1: Πάρει άνθρωποι, καλέ.
2: Άνθρωπε μου, να πάρει είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Έχει γράψει ο άνθρωπος τη δική του ιστορία. Λέω εγώ τώρα που δεν ξέρω από μπάσκετ. Όχι, έχει γράψει, πότε έχει γράψει.
2: Εδώ έρχονται και πάνε με αγνώστους, όχι αγνώστους προέλευση τέλος πάντων, παίκτες που δεν τους ξέρει κανένας. Τους υποδέχουν και θα πάνε στο Σπανούλη.
3: Ρε,
2: τι
3: παιδιά,
2: σε έπιασε τώρα.
3: Γιατί
2: κλείς
3: να πάρει.
1: Ό,τι να
3: είναι. Όχι, δεν λέω ότι να πάρει ένα πρωτάθλημα κύπελο. Εννοείται να τον πάρω, το σηκώσει τον άνθρωπο και στου ώμου και τα λοιπά.
2: Γιατί είναι φιλόξενοι. Γιατί θέλουν να δείξουν ότι τον περιμένουν και τον χειροκροτούν.
3: Και μόλι αρχίσει ας πούμε, και κάνει καμιά ήττα ο Άρης,
2: εσύ...
3: θα τον κυνηγάνε ήδη στο αεροδρόμιο.
2: Εσύ
3: να τον
2: διώξουν.
3: Βρε, εγώ θα πάρω αν πάρει ο Άρης πρωτάθλημα και τα λοιπά. Μακάρι, εύχομαι ολόψυχα.
2: Καλά, Μάνο, κάθε βήμα στην ώρα του.
3: Μέρα μέρα.
1: Ο Μάνο ήθελε αν μπορούσε να έρθει ο Σπανούλης με ένα πρωτάθλημα να πει: Δείτε τι σας έφερα. Ορίστε.
2: Δεν πάει έτσι.
1: Πολύ καλά.
2: Αχ, Μαρία μου, τι έχουμε από κίνηση.
1: Για πες.
4: Έχουμε αρκετό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στον περιφερειακό, ιδιαίτερα έντονο προς τα δυτικά, στο ύψος της Πηλαίας και λίγο αργότερα από την Τούμπα μέχρι και το Επταπύργιο. Ενώ με κατεύθυνση προς ανατολικά υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης και ένα μίνι τσικ και εκεί στο ύψος της Πηλαίας. Κάποιες καθυστερίες στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο από την Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη, στη Μανώλη Ανδρώνικου κάποιες μικροκαθυστερήσεις, Πολυτεχνείου εκεί στα δικαστήρια, στην Καρατάσου μέχρι και τη συμβολή με 26 Οκτωβρίου, στην κάθοδο των Πεύκων, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της Νεάπολης και στο φανάρι της Ανδροποτάμου.
1: Δεν άφησες και τίποτα.
2: Μια ομορφιά, παιδιά, το ξεκίνημα της ημέρας και της εβδομάδας, αλλά έχετε το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Άντε μπράβο να ευχηθούμε. Τι ευχές στον κουμπάρο Κώστα Μαρτάκη? Τι ευχές?
1: Τι ευχές?
0: Όταν παντρεύει ένα ζευγάρι.
2: Πάντα
1: και στα δικά σου.
0: Πάντα άξιος. Λοιπόν, ο Κώστας Μαρτάκης, ο οποίος.
1: Και κυκλοφορεί με μία βέρα, δεν ξέρω αν θυμάστε.
0: Το Σαββατοκύριακο πάντρεψε ένα φιλικό ζευγάρι.
2: Πάντα άξιος, λοιπόν, να ζήσουν, να ευτυχήσουν τα παιδιά. Στην Πτολεμαϊδα έγινε αυτό.
0: Στην Πτολεμαϊδα, ναι.
2: Μάλιστα.
0: Ο Άκης και η Όλγα.
2: Τους ξέρεις?
0: Ναι, καλέ.
2: Α, ναι. Εσύ τι δεν πήγες?
0: Τι να πάω, δεν με καλέσανε.
2: Δεν σε καλέσανε.
0: Όχι.
1: Τον Άκη. Ξέρει έτσι, από μακριά. Ναι,
0: ναι, ναι. Έχω δουλέψει μαζί με τον Άκη.
2: Εξονόμαστο. Με εξονόματο. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, Φρεμάνο, πήγε τόσε φορέ σε γάμου. Δεν ξέρει τι έφυγε ένα κουμπάρο. Εγώ από αυτό θα πιαστώ τώρα.
0: Καταρχά, πάμε στο πρώτο μέρο που είπε. Έχω πάει τόσε φορέ. Να έχω πάει σε τρει γάμου.
2: Δεν έχει πάει σε γάμου πολλού.
0: Όχι. Δεν πηγαίνω πολύ σε γάμου.
2: Ψέματα μα λέει.
0: Σε συλλεκτικέ εμφανίσει μόνο.
1: Μάλιστα. Γιατί μόνο ο κουμπάρο μα έχει πει ότι έγινε 7 φορέ. Οπότε.
0: Μία φορά.
1: Σου ευχόταν ο κόσμο πάντα άξιο.
0: Μία φορά. Ναι.
2: Δεν θυμάται τι.
1: Και νονό έγινε. Δεν σου ευχόταν και τότε πάντα άξιο, λέμε.
2: Ναι. Λοιπόν, άρα θα το θυμάσαι από εδώ και πέρα, εντάξει. Στον κουμπάρο λέμε πάντα άξιο.
0: Ωραία.
2: Τώρα το και στα δικά σου κολλώνουν να το αφήσετε δεύτερη μοίρα. Τώρα μη θέλει ο άνθρωπο.
1: Εγώ είπα, άμα βλέπει βέρα, λε ένα και στα δικά σας, δεν λες.
2: Δεν λες τίποτα.
1: Εγώ λέω, εσύ που, και άμα θέλεις πέσε
2: πω,
1: κάτω.
2: Εσένα όταν έγινες κουμπάρο, σ' άρεσε που σου λέγανε και στα δικά σου?
1: Ναι, γιατί άμα θέλω, εγώ το χρησιμοποιώ. Άμα δεν θέλω.
2: Δεν το ξέρω.
1: Όχι, άλλο και στα δικά σας, άλλο το... Πότε με το καλό και εσύ.
2: Όταν σου εύχονται να είσαι στα δικά σου.
1: Μιράντα μου, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Τέλος πάντων.
1: Και στα δικά σας, άμα θες, θα χρησιμοποιείς.
0: Αν συνοδευόσουν τον Γιώργο, τότε έπρεπε.
1: Δεν συνοδευόμουν καθόλου. Το πιο κοντινό σε συνοδεία ήταν η Μιράντα και ο Γιάννης. Δηλαδή, τι να τους κάνω και τους δύο, με συγχωρείς τώρα.
2: Εντάξει, που ξέρει, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να μου φανούν χρήσιμοι κάποια στιγμή.

0: όσο έχετε εμάς, έτσι θα ξεκινάει με ευχάριστο τρόπο η ημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Γεια σας και χαρά σας. Καλή μας εβδομάδα, λοιπόν. Έτσι, στον Ιούνιο είμαστε. Τι λέει, ρε, δικέ μου. Καλά.
2: Τζάμι.
1: Το δικέ μου, παιδιά. Νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο. Μετά από πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο πιο.
2: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
0: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο όμως.
2: Μπρο λάβαμε.
1: Αλήθεια.
2: ναι, σίγουρα, μάνα οπωσδήποτε.
1: Τότε όταν ήσουν μάνα αντίθασο νιάτο, τι έλεγες, ποια φράση, έκφραση έτσι.
2: Δεν θυμάται καλά.
1: Δεν θυμάται.
2: Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια. Αγαπημένοι μας φίλοι, ήρθε η ώρα να θυμηθούμε λέξεις ή φράσεις που λέγαμε μικροί και ήταν cool, αλλά δεν χρησιμοποιούμε πια. Ελάτε στο Facebook, facebook.com/κοσμοράδιο951 και γράψτε μας τα δικά σας.
3: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
7: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
7: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
9: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
8: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
9: Petshop88.gr.
8: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
10: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
11: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
15: Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευθυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.

0: Να ξυπνάω, παιδιά, να αράζω, να ανοίγω έτσι και να βλέπω.
1: Τι κουρτίνες πρώτα θα ανοίξεις.
0: Όχι, να βλέπω θάλασσα, να βλέπω το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Θες να βλέπεις και έναν ωραίο κήπο. Θες να βλέπεις έτσι και πράσινο
0: επίσης. Πέλαγος θέλω μόνο.
1: Πέλαγος θέλεις να βλέπεις. Εντάξει. Πέλαγος Luxury Villas, το έχουμε και αυτό. Είναι οι διανυκτερεύσεις που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς για 26 και 27 του Ιούνιου.
2: Στο πολύχρονο Χαλκιδικής, παρακαλώ, θα πάτε, εντάξει.
1: Πανέμορφο μέρος.
2: Είναι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε, αν είστε, έχετε μπει σε λίγο summer mood, λέτε, αχ, τι καλά να με έστελνε κάποιος ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το επόμενο κιόλας, ένας από εσάς που μας ακούτε τώρα, εκεί θα είναι. Και θα απολαμβάνει και έναν υπέροχο χώρο που θα το δείτε στη φωτογραφία και θα καταλάβετε.
1: Και τζακούζι.
0: Πώς το έλεγε, το τέλο.
1: Το τέλο πολύ. Αν νιώθετε κουρασμένοι, εκεί θα πάτε να ξεκουραστείτε.
0: Ψυχείτε
1: και σώματι. Καθίστε εδώ που είστε. Κάποιος ή κάποια από εσάς, αγαπημένοι φίλοι και φίλες που είστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, θα έχετε αυτή την υπέροχη ευκαιρία. Σας φτιάχνουν τη διάθεση έτσι από νωρίς, από το ξεκίνημα της Δευτέρας.
2: Μπείτε στο Instagram του Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Είναι πάνω-πάνω ο διαργωνισμός, γιατί μόλις έχει πέσει. Θα τον βρείτε. Κάντε τα πολύ απλά like, follow, σχόλια που σας έχουμε. Και καλή επιτυχία μέχρι την Παρασκευή που θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Μπορείτε να κάνετε όσα σχόλια θέλετε με διαφορετικά άτομα tag.
3: Νύχτα και νύχτα, σιωγάζει.

0: Bonjour.
1: Buongiorno.
2: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έκατσα και χθες, παιδιά, να δω λιγάκι Ολλανδία-Ιαπωνία. Τελείωσε το ματς και καθάρισαν. Όχι, και καθάρισαν τις εξέδρες οι Ιάπωνες. Όπως κάνουν πάντα και παντού, παιδιά.
1: Δείχνουν το καλύτερό τους παράδειγμα. Έτσι είναι. Αλλά εμείς.
2: Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ τώρα. Τελευταία φορά που πήγα στο θέατρο.
0: Ναι.
2: Στο θέατρο Δάσους.
1: Όταν χάλια κάτω,
2: Τι γινότανε μετά.
0: Δεν είμαστε Ιάπωνες.
1: Μόνο εγώ παίρνω το μπουκαλάκι με το νερό.
2: Καλή και εγώ. Και το διπλό να μου πει.
0: Οι υπόλοιποι Μιράντα κάνουν τον Κινέζο.
1: Να παραδειγματιστείτε καλά από τους Ιάπωνες. Εν τω μεταξύ, να παραδειγματίζεστε και από όλους τους ανθρώπους που επιλέγουν την Insurance Market. Γιατί όταν ψάχνεις ασφάλεια, μπερδεύεσαι σε πάρα πολλά πράγματα. Να καταλάβεις τις καλύψεις, τα ψηλά γράμματα, τους όρους. Δεν είναι τόσο απλό τελικά, γιατί απλό είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις εσύ όλα. Τα ξέρει η Insurance Market. Και έχει 25 ασφαλιστικές και βάλε. Καθαρά σου λέει τι χρειάζεσαι και ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσει.
2: Το πιο σημαντικό από όλα, να νιώθεις, ρε παιδί μου, πάντα ότι είσαι καλυμμένος. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Η Μαρία θα μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί έξω.
3: Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών. Και λίγο αργότερα εκεί στο ύψος της Πολύχνης κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Με κατεύθυνση προς ανατολικά ξεκινάει το ποτηλιάρισμα από το 424 και φτάνει μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Και λίγο αργότερα κάποιες σε μικροκαθυστερήσεις από την Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινούπολιτικα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη. Στην Βασιλίσσης Όλγας κάποιες καθυστερήσεις στο ύψος της ανάληψης. Έχουμε στην Εγνατία χαμηλές ταχύτητες με κατεύθυνση προς το κέντρο από την Καμάρα μέχρι και την Αγία Σοφίας. Στην Πολυτεχνείου εκεί στα δικαστήρια. Στην 26 Οκτωβρίου μέχρι και τη Συμβολή με Καρατάσου. Στα έχουμε στο φανάρι της Ανδροποτάμου, στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στο φανάρι του Βαρδάρη. Και κάποιες καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη στο φανάρι της Ίνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
5: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
5: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Μετά από ώρες τον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, Βόιος κοιμά στο κοιλό. Μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Α4 ΤΑΦ περιπολικό εγγύημα. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Πού θα φουλάρουμε βενζίνη αυτή την εβδομάδα?
16: Στις κληρώσεις Fuel Card Lucky Days του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 υπερτυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φουλάρουν τον ντεπόζιτο και οδηγούν ξέχνιαστα προς τον κορυφαίο προορισμό διασκέδασης της πόλης. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Ιδέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ελάτε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, είναι 15 του Ιούνιου.
1: Καλημέρα στο φίλο Χρήστο στην Στοκχόλμη, στο φίλο μας τον Ιωάννη εκεί στην Φραγκφούρτη.
2: 11... Γεια σας, βρε παιδιά.
1: 11 βαθμοί, παιδιά. Ακόμα 11. Κρύο έχει εκεί.
2: Ρουσουλά.
1: Τους έκανα τις ζεστάρεις και τώρα τους παγώνει πάλι. Γεια σου, Ιωάννα. Ναι, ήταν πρόσφατα στη συναυλία, λέει. Έλεγαν από τα μικρόφωνα, μην πετάξετε σκουπίδια, πάρτε τα, βάλτε στους κάδους.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μείνει ο χώρος καθαρός εκεί στο πάγο.
0: Γιατί δεν τα πας στα Ιαπωνέζικα, μπορεί να τα καταλαβαίνω.
1: Ναι. Πάρκο Παύλου Μελά. Εγκαινιάστηκε αυτό το πάρκο, εντάξει, έχει ακόμα να βάλει το χορτάρι για να γίνει πάρκο.
2: Και άλλα πράγματα να γίνουν, φαντάζομαι.
0: Πάει το πρώτο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Να μεγαλώσουν τα δέντρα ναι, 20 χρόνια.
1: Εκεί που εγκαινιάστηκε και το μουσείο, το οποίο για λίγες μέρες θα είναι ακόμα δωρεάν η είσοδος.
2: Μετά δεν θα είναι.
1: Καλά, όλα τα μουσεία έχουν μια είσοδο. Ναι. Ελπίζω λογική τιμή. Για τους Έλληνες τουλάχιστον. Σαν τον Γιώργο που πήγε πρόσφατα στην Πέλα και. 20 ευρώ,
0: 20 ευρώ!
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, Λούβρο γίναμε.
1: Ωραίο, έχουμε πολλά εκθέματα, αλλά.
0: Καλημέρα.
1: Φάνη.
3: Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Φάνη.
0: Γεια σου, Φάνη.
3: Γεια σου,
0: Φάνη.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Είσαι καλά.
3: Καλά, μια χαρά.
1: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Εκτός από το να τσεκάρουμε αν είσαι καλά, πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς, ό,τι αγαπάς. Να είσαι γερός. Να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι. Για πες μας, τι σχέδια έχετε.
3: Σχέδια.
1: Κενό.
3: Σχέδια δεν θέλω να κάνω, γιατί όταν κάνει σχέδια ποτέ δεν εφαρμόζονται. Είσα... Αλλά πάντα όλο και κάτι θα γίνει.
1: Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Γιατί φαντάζομαι.
3: Στην γυναίκα μου θα πάμε σίγουρα, επομένως όλα καλά.
1: Πού είναι αυτό, σε ποιο μέρος.
3: Αριδαία.
1: Ωραιότατα. Η Δώρα, λοιπόν, η Δώρα, το κορίτσι σου, η γυναίκα σου μας έστειλε το μήνυμα, εκπροσωπώντας βέβαια όλη την οικογένεια και τα παιδιά σου, τον Γιώργο και τον Σταύρο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε τι ηλικία είναι τα παιδιά περίπου. Μα περίπου.
3: Ο ένας είναι στα 10, ο άλλος είναι στα 8.
2: Να τους χαίρεις.
3: Βαθμούς μας αριστεύσαμε και επιστρέψαμε.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα φαντάζομαι τα παιδιά θα περιμένουν έτσι καμιά εκδρομούλα, κανένα.
2: Κάτι τι.
3: Φεύγουν και οι δύο σε δύο μέρες για κατασκήνωση, επομένως ξεκινάνε τα καλοκαίρι.
2: Τέλεια.
1: Καλέ, όλα δρομολογημένα τα έχει φάνη.
3: Η μαμά τα δρομολογεί. Ο μπάς απλώς εκτελεί.
1: Να τώρα πήρα να σου πούνε το ευχαριστώ και τις ευχές για τα γενέθλιά σου και από εμάς, Φάνη.
3: Ξέρετε ότι σας ακούω από πάρα πάρα πολύ μακριά, καθημερινό.
1: Από πού?
3: Από την Πελοπόννησο.
1: Έλα ρε εσύ.
2: Άντε άκρη.
3: Ιντερνετικά, καθημερινώς, στο γραφείο.
1: Ναι.
3: Βάζει και σας ακούω καθημερινώς.
1: Φάνη, πώς προέκυψε αυτό. Είσαι εδώ από Θεσσαλονίκη.
3: Όχι. Σπούδασα 5 χρόνια στην Καβάλα.
1: Ναι.
3: Σας άκουγα και στα καλοκαίρια, όχι εσάς, άκουγα το Κοσμοράδιο.
1: Κοσμοράδιο, ωραία.
3: Και όποτε ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στην Αριδαία και όλα αυτά, το Κοσμοράδιο είναι σταθερά στα ραδιοφωνά, στο αυτοκίνητο.
1: Και είσαι εκεί, πόσα χρόνια είσαι στην Πελοπόννησο, σε ποιο μέρος βασικά.
3: Από εδώ είναι, ναι. Εγώ είμαι από εδώ, η γυναίκα μου είναι από την Αριδαία.
1: Α, μάλιστα.
3: Γνωριστήκαμε εδώ, η γυναίκα μου είναι δασκάλα, εκπαιδευτικός και γνωριστήκαμε εδώ, μείναμε εδώ.
1: Μείνατε εκεί, σε ποιο μέρος ακριβώς σε φάνη, σε ποια πόλη.
3: Στον πύργο, στην
1: Ηλία. Ο Ηλίας, εντάξει, ξακουστό μέρος. Ωραία, Φάνη.
3: Ξακουστό, έχουμε... αλλά και κάτι άλλο. Αλλά τέλος πάντων, το αφήνουμε το άλλο.
1: Τι άλλο.
3: Δεν είμαστε και τα καλύτερα παιδιά, λένε.
1: Έλα, μωρέ, Φάνη, εσύ ακούεις μια χαρά παιδί.
2: Εσύ, έλα, ανέβασε λίγο το μεσόρο.
1: Εσύ πώς ξέφυγες.
0: Σκάστο λίγο.
3: Εγώ το λέω ότι ξέφυγα. Δεν ξέρω τι λένε.
1: Α, μάλιστα. Εδώ μου κάναν τα νόηματα οι συνάδελφοι, κατάλαβα.
0: Είναι αυτά η Μιράντα.
3: Κάνουν προφανώς την μπλούζα. Κάνουν την μπλούζα κάπως έτσι.
0: Χρειάζεται, δηλαδή, κάπως
1: έτσι, όχι ακριβώς. Και κάτι άλλο. Κοιτάξτε, έχετε βρει τρόπο να χαλαρώνετε ενδεχομένως. Ξέρω, όπως και να έχει φάνη, να περνάς όμορφα.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ και τη γυναίκα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να τους χαίρεσαι. Φιλιά σε όλους και στη Δώρα και στο Γιώργο και το Σταύρο. Καλό καλοκαίρι.
2: Τα φιλιά μας.
3: Σας αγαπώ πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Τι ωραία βόλτα στον πύργο Ηλίας ήταν αυτή, παιδιά. Σας έχω πει πως δεν έχω κατέβει καθόλου ποτέ κάτω από τα βλάκια, έτσι.
2: Ούτε μια φορά.
1: Τι να κάνω, δεν.
2: Επίσης πρέπει να πω ότι πήγα στην Πέλα. Μας κυνηγάνε από εκεί, να ξέρεις τώρα.
0: Πήγε.
1: Ναι.
2: Στην Βεργίνα πήγα.
0: Α,
1: στην Βεργίνα, ναι.
2: Όπως μαθήκες.
1: Έλα, ναι, μαθήκες,
2: ναι, εντάξει. Παρενέβησαν εκεί οι ντόπιοι.
1: Όχι, πια πού είναι, καλύτερα ένα μήνυμα δεν είδα εγώ εδώ.
2: Το έστειλαν σε μένα.
1: Εντάξει, γιατί δεν με διόρθωσε.
2: Πότε πήγες εσύ.
1: Γιατί δεν με διόρθωσε.
2: Τώρα το είδα, χρυσή μου, τι να κάνω.
1: Άρα δεν
2: σταματήσω, δεν το άκουσα εκείνη την ώρα.
1: Άρα δεν με προσέχεις όταν μιλάω.
2: Τίποτα. Αφού κάνω 200 πράγματα.
1: Να μην τα κάνεις, Γιώργο, την ώρα που μιλάμε.
2: Γίνεται.
1: Γίνεται.
2: Εγώ φταίω τώρα.
1: Χρυσοβαλάντη.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Ζωβαλάντη.
1: Πέτυχε μια οικογενειακή διαφωνία εδώ. Τι κάνει.
3: Μια χαρά.
1: Ζωβαλάντη, ενώ τώρα σου μιλάνε συνάδελφοι, του ακού. Είσαι πάντα απασχολημένο και κάνει ότι δεν ακού.
3: Αναλόγω στη συζήτηση.
2: Ακριβώ.
1: Άρα θεωρεί ότι ο Γιώργο Κοπήμο δεν.
2: Ναι, καλή. Πού να ξέρει ο άνθρωπο τώρα τι λέγαμε εμεί εδώ.
1: Ξέρω, μπορεί να
2: στην ησυχία του.
1: Χρυσοβαλάντη, πώ είσαι.
3: Καλά, είναι.
1: Πλησιάζουν οι μέρε, ε.
3: Πρέπει σιγά-σιγά.
1: Όλα έτοιμα.
3: Το πρέπει να το τελειώσουμε.
1: Γιατί, τι εκκρεμότητε μείνανε.
3: Λίγο κάτι το το κοστούμια, λίγο την εκκλησία. Καταλαβαίνετε.
1: Το κοστούμι δεν είναι έτοιμο, δεν είναι.
2: Λίγο το κοστούμι, λίγο το νηφικό, λίγο η εκκλησία. Ο κουμπάρο δεν ξέρω πώ θα έρθει. Είσαι με τα καλά σου, καλέ. Τι ετοιμάσατε.
3: Ο κουμπάρο είναι μακριά, δυστυχώ.
2: Α, ορίστε, να. Το περιμένουν κι αυτό.
1: Δεν θα έρθει.
3: Θα έρθει, αλλά θα έρθει τελευταία στιγμή.
0: Με την ψυχή στο στόμα, ορίστε. Τώρα βλέπω εδώ πέρα σιγά-σιγά.
2: Κάτι απ' όλα δεν θα βολέψει.
1: Θα αγχωθούμε εμείς για σένα τώρα, Χρυσοβαλάντη. Τέλος πάντων. Κατάλαβες, είμαστε από το Κοσμοράδιο.
3: Κατάλαβα, ναι.
1: Πήραμε να σου πούμε η ώρα η καλή. Βεβαίως. Με το μαράκι σου που σε αγαπάει πολύ και θέλει όλη τη ζωή σας να είστε έτσι αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Είσαι το άλλο της μισό μας, έγραψε το μήνυμά της. Και ευχόμαστε.
3: Να κάνει και κοκκινίζω.
1: Κοκκίνησε. Βάλε ένα αγαπησιάρικο τραγούδι, μωρό και εσύ.
0: Να βάλω αγαπησιάρικο. Εδώ κοντεύω να μην πάει στο γάμο ο ίδιος ο γαμπρός.
1: Να σου πω τραγούδι έχετε διαλέξει, ποιο θα χορέψετε.
3: Είναι το καινούργιο του Αργυρού.
0: Καμπανές.
2: Ναι, ναι, πολύ πες μου το ναι.
1: Με αυτό θα μπείτε μέσα, όχι να χορέψετε. Ενώ ότι.
3: Ναι, αλλά.
2: Είσοδο. Θεματική.
3: Το τραγούδι μας, το καλοκαιρινό.
1: Είναι ωραίο, έτσι να δώσετε πολύ ωραία ενέργεια και πολύ ωραίο. Και αυτό από εμάς. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα με το καλό σαββατιάτικο γάμο να έχει να πάνε όλα ακριβώς όπως
0: τώρα,
1: θα θέλετε.
0: Τώρα το Σάββατο είναι ο γάμος.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Να είσαι καλά. Να είμαστε γεροί.
0: Ακούς Γιώργο, για σένα λέει.
2: Ναι, ναι, και για σένα κυρίως.
0: Για μένα λέει.
1: Γεια σου Χρυσοβαλάτη και με το καλό να έρθει και ο κουμπάρος. Ο γαμπρός. Φιλάκια, γεια.
0: Γεια.
2: Ωραία, καλημέρα.
0: Έρε.
1: Τι έρε.
2: Τι έρε.
1: Πολύ ωραία πήγε και αυτό. Και δεύτερο μέρος τηλεφωνήματα έκπληξη θα έχουμε σε λίγο.
4: Ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Μπρέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
2: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
3: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
2: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Πάμε κέντρο για καφέ.
5: Είσαι τρελή. Πού θα παρκάρουμε?
7: Hello. Στο ασφαλέστερο σημείο. Στο κέντρο της πόλης. Στο πάρκινγκ της ΧΑΒ. Μπήκες.
5: Μπήκα.
7: Πάρκινγκ στη ΧΑΒ. Με το κλειδί στο χέρι σου και τη μέγιστη ασφάλεια χάρη στο αυτόματο σύστημα στάθμευσης.
5: Λειτουργεί και σαν χρηματοκιβώτιο.
7: Το φθηνότερο πάρκινγκ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάρκινγκ στη ΧΑΒ.
5: Μπήκες.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Έκτακτες εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στον ανισόπεδο κόμβο αεροδρομίου. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερ όπου διέμεναν. Πανελλήνιες 2026. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ. Ξεκίνουν αύριο τα ειδικά μαθήματα στα γενικά λύκεια. Ουκρανία. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα της Ρωσίας σε Κίεβο και Χάρκοβο. NBA. Επιστροφή στην κορυφή μετά από 53 χρόνια για τους New York Knicks που κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1973. Ηλιοφάνεια και 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
9: Σε λίγο στο πρωινό.
11: Τι συνέβη σε ένα ζευγάρι όταν ο άντρας αγόρασε στην κοπέλα του ένα υπολογιστή?
12: Θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση για να πάτε στα Cineplex να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς και όποτε θέλετε.
11: Φυσικά έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα αγαπημένα σας πρόσωπα και όλες τις επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Bonjour και bonne vidomade, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες. Καλώς ήρθατε, πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Γεια σου Ελευθερία, γεια σου Στέλιο, γεια σου Νόρι, γεια σου Ναταλία και ο Δημήτρης εδώ και
0: πολλοί. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σου Σάκη. Όλοι εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, όπου κι αν είστε, κοντά ή μακριά, ζεσταίνεστε, δεν ζεσταίνεστε. Σας δροσίζουμε εμείς με τις επιτυχίες μας. Όσο είμαστε μέσα, δροσερά καλά είμαστε κι εμείς. Ξέρετε πώς είναι
0: καλά
1: τα πράγματα.
0: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, μια
1: λοιπόν,
0: χαρά.
1: Άντε, να δούμε πώς θα πάει ο καιρός, άμα είναι.
0: Okay.
1: Να δούμε.
0: Φυσικά και θα δούμε λοιπόν.
1: 23 βαθμούς έχουμε τώρα. Το νιώθουμε σαν 24.
0: Τον βλέπετε τον ήλιο που λάμπει.
1: Βεβαίως.
0: Θα φέρει και ζεστούλα, είναι η αλήθεια.
1: Χθες 28 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στις παραλίες.
2: Δεν είχε πολύ ζέστη.
1: Δεν είναι λίγο.
2: Φυσούσε κάποια στιγμή μετά το απόγευμα. Εντάξει, έκανε λίγο.
0: Θα σας πω. Πρωί και βράδυ ήταν καλά. Το μεσημέρι είχε ζεστούλα. Μέχρι 31, 32 σήμερα. Κάπου εκεί θα είμαστε. Κάτι συννεφάκια μπορεί να περάσουν, αλλά δεν πρόκειται να φέρουν κάτι.
1: Να σημειώσουμε λίγο ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο που έλεγε θα βρέχει, θα κάνει θαράνη. Θα έτσι δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Και για πολλές περιοχές που έδινε βροχές και ο κόσμος έτσι λίγο άλλαξε τα σχέδιά του, πάλι δεν έβρεξε.
2: Παρασκευή μόνο Χαλκιδική έβρεξε. Εδώ το Θεσσαλονίκη το περάσαμε έτσι λίγο ξόφαλτσα.
1: Και στην Αθήνα και πιο κάτω νότια έβρεξε, Αττική δηλαδή. Μπας περιπτώσει, δεν θα πω ότι όταν λένε θα χαλάσει ο καιρός εννοούν εκείνους.
0: Και αυτή τη βδομάδα κάτι δίνουνε, Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά.
1: Θα έχω ξανακούσει εγώ
0: αυτά. Καλά, αυτό ακριβώς.

0: Δεν έχετε κανένα παράπονο, νομίζω, από το πρωί στο Κοσμοράδιο 95,1. Επιτυχιάρες παίζουμε, δωράρες σας δίνουμε. Τι άλλο θέλετε?
1: Θέλουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Σαν τους φίλους μας που έχουν επιχειρήσεις, ας πούμε, και λένε: Αχ, Παναγία μου, είμαι ασφαλής απέναντι στις απειλές που κυκλοφορούν. Εάν έχουν Vodafone Business, έχουν όλες αυτές τις απαραίτητες υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή, οπότε νιώθουν ασφαλείς. Να ξέρετε ότι μπορείτε να βρείτε όποια online λύση προστασίας θέλετε για την επιχείρησή σας στο Vodafone.gr / business.
2: Και τώρα να δούμε πώς είναι τα πράγματα από εκείνους τους δρόμους της πόλης. Ζόρικα από νωρίς το πρωί. Άλλαξε κάτι, Μαρία?
3: Στον περιφερειακό είναι πολύ έντονο το μποτιλιάρισμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά είναι καλύτερη κατάσταση. Έχουμε καθυστερήσει αναδιαστήματα από Πολύχνη μέχρι και τις Σικές, λίγο αργότερα στο ύψος της Τριανδρίας και από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και μετά την Πηλαία. Επιβαρημένη είναι η Κωνσταντίνου Καραμανλή και από τα δύο ρεύματα από την Βούλγαρη μέχρι και τη Συμβολή με Μπότσαρη. Κάποιες χαμηλές ταχύτητες στην Εγνατία με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Εθνικής Αμήνης και μέχρι Αγία Σοφία. Στην Παλαιού Σταθμού με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης στη Συμβολή με 26 Οκτωβρίου. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Και κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη στο φανάρι της Σύνδου.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα και έφτασε η ώρα για τα τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς όπως εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και εμείς πραγματικά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να ακούσετε ένα τούτ αμέσως τώρα εδώ στον αέρα του Κοσμοράδιο. Αυτό εννοούσα.
1: Όντως.
2: Που σημαίνει ότι κάποιον βρήκαμε.
1: Καλούμε. Άντε να σηκώσει όμως κιόλας.
2: Σηκώσε το.
1: Περιμένουμε. Εσείς περιμένετε βασικά και εμείς.
0: Πάμε
1: το
0: στον
1: ίδιο.
0: Επόμενο.
1: Κάτσε βρε και εσύ δύο φορές.
0: Τέσσερις.
1: Εδώ.
2: Ποιες τέσσερις καλέ.
1: Το κλείσε.
0: Ναι, έφυγε.
2: Είναι χαζό.
1: Καλά, ρε μα, άσε να χτυπήσει λίγο.
2: Δύο τότε έκανε.
0: Τέσσερα έκανε.
1: Μάλλον,
2: δύο έκανε.
1: Ακούς διπλά. Δεν κοιμήθηκε.
2: Ναι, μάλλον. Ακούει αντίλαλο.
1: Ναι. Με έκο, όπως παλιά.
2: Εκό.
1: Κάπως έτσι. Άι να δούμε. Άντε να μην το πω σε λίγο.
0: Πες,
1: θα ακούσουμε τώρα μια φωνούλα, όχι είμαι σίγουρη. Θα ακούσουμε τη Μελίνα. Η Μελίνα.
0: Μελίνα.
1: Ξύπνησε. Καλημέρα, καλημέρα Μελινάκη.
2: Γεια σου, Μελίνα.
0: Γεια σου, Μελίνα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κούκλα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
0: Την ακόμη κρύγε.
1: Έκλεισε τα 20, Μελίνα, εντάξει.
0: Στρουφάκια.
2: Για στρουφάκια, είναι ωραία.
1: Είναι. Εγώ είμαι η Μιράντα.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος.
1: Και είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1 και κάποιος μας έβαλε να σε καλέσουμε. Για να σου πούμε χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να σου πούμε ότι είσαι ό,τι καλύτερο, να έχεις ό,τι καλύτερο στη ζωή σου, να μην στεναχωριέσαι για τίποτα, είναι δίπλα σου κάποιοι και να τα πας υπέροχα στις εξετάσεις που δίνεις στη σχολή. Με αγάπη ο Πάνος. Αυτός.
2: Μπράβο στον Πάνο.
1: Εμείς δεν ξέρουμε τι σου είναι ο Πάνος.
0: Τι είναι ο Πάνος, τι είσαι Πάνος.
1: Θέλεις να μας πεις. Δεν πειράζει.
0: Τι είσαι Πάνος,
2: το λάβαμε.
1: Σ' ακούει τώρα.
0: Δεν θα ξεφύγεις, τι είσαι Πάνος.
1: Ο Μάνος είναι επίμονος, ξέρεις. Ο Μάνος και ο Πάνος δεν γνωρίζονται.
2: Μπορούμε να σου πούμε εμείς τι είσαι Πάνος.
1: Ναι. Εντάξει, εσύ κατάλαβες όμως και χαμογελάς, έτσι δεν είναι.
3: Πάντα.
1: Μπράβο.
2: Πάντα.
1: Μπράβο, Μελίνα.
0: Πάντα τέτοια. Με όλους χαμογελάς πάντα.
2: Σταμάτα και εσύ.
1: Όχι.
0: Εγώ συνεχίζω.
1: Όταν ακούει κάτι που της αρέσει, χαμογελάει το κορίτσι.
0: Ωραία.
1: Εξετάσεις, πώς θα πας, τι σχολή είσαι?
3: Δεύτερο έτος είμαι και θέλω άλλα 5 μαθήματα να δώσω.
1: Σε ποια σχολή?
3: Οικονομικό.
1: Ω, συνάδελφος, Μελίνα.
0: Στο Μακεδονία ή στο Αριστοτέλειο?
1: Στις Σέρες. Ωραία. Τα περνάς καλά εκεί?
3: Όχι, αλλά δεν πειράζει.
1: Αχ, κοριτσάκι, γιατί.
0: Τι ψυχή που είναι
2: να μπορώ να σα πω μια μεγάλη ιστορία σχετικά με το πώ να μην το περνά ωραία τη σέρα.
1: Μελινάκι, γιατί, τι δεν σου αρέσει? Σου λείπουν οι φίλοι σου, οι παρέες σου?
3: Ναι, γιατί δεν έχω. Τι να κάνω εκεί, είναι λίγο πιο.
1: Είναι πιο μικρή η πόλη.
0: Σου λείπει και ο Πάνος, μήπως είναι εκείνο ο Πάνος μαζί σου.
1: Άστα τώρα εσύ αυτά, μην είσαι διάκριτος. Άντε Μελινάκη, τελειώνει η εξεταστική και έρχεται μετά το καλοκαίρι.
0: Και πού θα πας με τον Πάνο?
1: Και να το περάσει όπως θέλεις, θέλετε, whatever. Φιλάκι και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλάκια, bye.
1: Γεια και στον Πάνο.
0: Ρε τον Πάνο.
1: Τι ρε. Δεν θέλει να
0: πας να τις σώσεις τώρα. Εγώ βλέπω εδώ πάνω να τις τριμώξει και εσύ.
1: Δεν θέλω, όταν καταλαβαίνω ότι ο άλλος δεν θέλει να πει. Δεν χρειάζεται να πει. Άμα ήταν θα μας έλεγε. Θα τα πει στον Πάνο. Ότι είναι.
0: Σε πας να τα πει. Στον Πάνο τι θέλει να πει.
2: Τι κλέφτες θα γίνουμε.
0: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Ο κόσμος εκεί.
1: Δεν
0: ακούει.
1: Δεν επέμεινα να πει γιατί περνάει τόσο χάλι στις Σέρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν
1: φανταζόμουν.
0: Το πιασάρι μου ήταν το άλλο.
2: Τι δεν φανταζόμουν.
1: Γεια σου, Γιορδάνη.
4: Yeah.
1: Τι κάνεις?
4: Καλά.
1: Α, πώς περάσατε στο Μακρόπουλο προχθές?
4: Καλά, ποιο είσαι?
1: Και στο Σαμπάνι. Η Μιράντα είμαι.
2: Και εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος.
2: Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα.
0: Το Μιράντα μπήκε στο νόημα πάντως, έτσι δεν έχει άλλη σίγουρα Μιράντα.
1: Λοιπόν, ναι βρε Γιορδάνη, για πες, ωραίο το πρόγραμμα και ο Σαμπάναρος.
4: Τέλειο.
1: Ωραία.
4: Τέλειο.
1: Πήγα.
4: Ναι, ναι. Εντάξει, έχω και κάποια συμπάθεια στο Μακρόπουλο παραπάνω.
1: Αλίμονο. Να σου πω.
4: Ήταν τρομερό.
1: Όταν είπε το έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο, χτύπησε κανένα καμπανάκι μέσα σου?
2: Για μίλησέ μας γι' αυτό.
1: Του αρέσει.
4: Είχαμε Με τη γυναίκα μου κλείσαμε 29 χρόνια γνωριμίας.
1: Πόρε φίλε.
2: Αποχιλιάσετε.
1: Η Ιορδάνη, το θυμάσαι, το θυμάσαι από μόνος ή η Δήμητρα έχει φροντίσει με τον τρόπο της να το θυμάσαι
4: όχι,
1: πάνω.
4: Όχι, το θυμάμαι μόνος μου έχοντας φροντίσει η Δήμητρα.
2: Έβαλε μια υπενθύμηση, λέει, στο κινητό σου.
1: Αχ, περνάτε ωραία. Να σου πω και πού είχατε γνωριστεί, για πες μας.
4: Στη δουλειά.
1: Α,
0: στη
1: ναι.
0: δουλειά. Έχουμε πει πολλές έρευνες που στην δουλειά λέει, γίνονται όλα τα τζουτζουμπρούτζου τα καλύτερα.
4: Τα καλύτερα εγκλήματα στη δουλειά γίνονται.
1: Να σου πω, Ιορδάνη, λογιστής είσαι κι εσύ?
4: Όχι, όχι, εγώ είμαι μηχανικός.
1: Α, αλλά έχεις παραδώσει με λογιστήρια και τέτοια, βέβαια.
4: Η σύζυγος είναι λογιστήρια.
1: Ναι, ναι, κάτι έχω καταλάβει. Εδώ μας ακούει κάθε μέρα και είπε να στείλει το μήνυμα. Παίζαμε λίγο πριν και Μακρόπουλο. Κερδίσατε και την πρόσκληση και το ποτό από το Κοσμοράδιο. Ωραία. Πάντα έτσι.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ήταν τέλειο.
1: Ήταν η έξοδος που δεν είχατε προγραμματίσει και πήγατε, ε?
4: Ναι.
2: Αυτά είναι τα καλύτερα.
1: Πάντα τέτοια. Άντε, Ιορδάνη, να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Τα φιλιά μας, καλημέρα. Έτσι, ωραίο χάρχαρο και έλειο, Ιορδάνη.
0: Ναι. Το ευχαριστιότανε.
1: 29 χρόνια γνωριμίας, εξαιρετικά. Επέτειο σχέσεις βασικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι εκεί που λες.
0: 29 χρόνια είναι δηλαδή με την ίδια.
1: Ναι, ρε Μάνο,
2: Μάνο, μην αγχώνεσαι. Δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν βγαίνω τα μαθηματικά. Τέλος πάντων, μην είμαστε τόσο. Πολίνα.
0: Γεια σου, Πολίνα.
1: Έλα, βρε κορίτσι μου.
2: Γεια σου, Πολίνα.
0: Σένα ψάχνουμε.
1: Πού είσαι, βρε κορίτσι μου.
2: Το τηλέφωνο σπάσαμε.
1: Δύο άνθρωποι καθυστερεί να πάει στη δουλειά του επειδή θα σηκώνει το τηλέφωνο.
2: Κάθε, ξέρω, σταλιάζει εκεί πέρα.
0: Πάνω από το καντράν.
2: Ποιο καντράν.
1: Πολίνα.
5: Ακούω πολλές φορές και δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνεις ή καταλαβαίνεις? Γιατί παίζουν και τα δύο. Πολίνα,
5: πες μου τώρα τι είσαι από το Κοσμοράδιο.
2: Ναι, καλέ.
1: Ναι.
2: Όχι, το λέμε.
0: Πώς σου ήρθε αυτό?
2: Δεν μπορώ.
1: Και εμείς είμαστε Μάνος Γιώργος Μιράντα και πήραμε να σου πούμε χρόνια.
5: Σας αγαπώ, σας αγαπώ όλοι σας αγαπώ κάθε μέρα.
1: Μα, φιλιά.
2: Χρόνια πολλά. Δεν γίνεται έχει. Χρόνια πολλά.
0: Πες ωραίμος, ρε.
2: Δεν ξέρω, δεν είπαμε τίποτα γι' αυτό.
1: Χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Κάποιος αγαπάει πολύ, πιο πολύ και από τη ζωή του. Το ξέρεις αυτό?
5: Ποιος είναι?
1: Να σου πω, στο έχει πει κάτι Δίαν αυτό το πράγμα?
5: Το αγόρι μου το γλυκό, ναι.
1: Ο Γιάννης σου, σ' αγαπώ πιο πολύ και από τη ζωή μου. Σπουδαίο, τεράστιο. 19 χρόνια παντρεμένη με δύο κοράκλες, μας είπε.
2: Να τις χαίρεστε.
1: Να είστε πάντα έτσι γεροί και αγαπημένοι και με τέτοιο ενθουσιασμό και αν συγκινήθηκες, καλά έκανες, βρε Πολίνα. Έτσι. Και αυτό χρειάζεται. Δεν το περίμενες καθόλου, ε?
5: Όχι, δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Κι όμως, ήθελα να σου κάνω αυτή την έκπληξη, να ξεκινήσει η μέρα όσο γίνεται πιο όμορφα. Και σε μια όμορφη συνέχεια ευχόμαστε. Φιλάκια πολλά.
5: Σας αγαπώ, φιλάκια πολλά.
2: Και εμείς, φιλιά πολλά.
1: Γεια.
2: Bye bye.
1: Happy end, τι ωραία.
2: Δεν υπάρχει happy end. Α, τα τηλεφωνήματα εκπληξή βρίσκεται μετά στο κοσμοράδιο.gr, να ξέρετε. Και έρχονται κι άλλα πολλά και ωραία σε λίγο εδώ.
6: shop88.gr σε τρία σημεία.
7: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
6: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
7: shop88.gr.
6: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
8: 15 Ιουνίου.
1: Σιγά το πράγμα.
8: Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1. Ένα τεράστιο πάρτι για το τέλος της σχολικής χρονιάς με guest την Αναστασία.
9: Τις αμαρτίες που έχεις κάνει.
8: Δευτέρα 15 Ιουνίου. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι στην πλατεία Αριστοτέλους με την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της νέας γενιάς. Splash. Το μεγαλύτερο summer live της πόλης από το Κοσμοράδιο 95,1. Είσοδος ελεύθερη.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
12: Καλλιτέχνης
11: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
12: Τίτλος
11: Δεν απαντάς.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
4: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
6: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάει.
10: Πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Bonjour, αγαπημένοι μας φίλοι, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μιραντά.
2: Ορίστε.
1: Πού θα σε στείλω διακοπές.
2: Πού καλέ.
1: Άντε. Πού θα σε στείλω.
2: Θα με στείλεις, θα με ξαποστείλεις.
1: Θα σε στείλω, Μιραντά. Δεν θέλουμε εμείς εσύ να βρεις έναν ωραίο άντρα, γιατί έχω τους...
0: Το βασικό είναι αν θέλει η Μιράντα.
1: Ναι.
2: Και συγγνώμη, γιατί βάζει κριτήριο το ωραίο, εννοεί όμορφο.
1: Όμορφο, όμορφο.
2: Μπορεί, εμένα μου αρέσουν οι άσχημοι.
1: Μπορεί, να έχει γούστο παζαρούλα.
2: Θα τσακωθώ με την παζαρούλα.
1: Λοιπόν, υπάρχει top 20 χωρών με του πιο όμορφου άντρε στον κόσμο. Θα σε στείλω στο νούμερο 7.
0: Σε χωρό.
1: Σε χώρο, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ιταλία να υποψιαστώ.
1: Όχι, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Ναι, είναι στην 7η θέση.
0: Δεν θέλει εδώ.
2: Δύσκολο ταξίδι μου βάζει. Κάτι πιο κοντινό, μωρέ.
0: Ναι, κάτι πιο κοντινό.
1: Λοιπόν, στην 4η θέση.
2: Να έχουμε και λίγο κοινές κουλτούρες.
1: Στην 5η θέση δεν έχει. Θα στείλω το Γιώργο.
0: Εμένα.
1: Λίβανος.
2: Πάρε ένα ωραίο άντρα και εσύ.
0: Θα τρώμε λιβανέζικα, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, στην 4η θέση είναι η Βραζιλία, Μιράντα. Σε Βραζιλία σου κάνει.
2: Πολύ σε μελαμψού μου, λε, μ' αρέσουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Στην 10η θέση είναι το Πακιστάν, εκεί θε.
2: Ποιος έχει κάνει τη λίστα αυτή?
1: Στην ερώτηση
0: κάτι. Αυτή είναι ωραία η καταδήλωσή του. Ο καθένας. Ή το έχουν ψηφίσει άλλοι.
2: Το Πακιστάν ξέρω ότι έχει υπερπληθυσμό. Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να
1: λοιπόν,
2: έχει.
1: Λοιπόν, άντε να σε πάω στην πρώτη τριάδα, Μιράντα. Άντε, ναι. Πρώτη θέση καταλαμβάνει.
0: Από την τρίτη ξεκινά, παιδάκι μου.
1: Στην τρίτη
0: πάμε.
1: Θέση καταλαμβάνει ναι. Η Ιταλία.
2: Άντε,
1: να τη Ιταλία.
0: Σα άρεσε η τρίτη θέση.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Ιταλία.
1: Δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι Σουηδοί.
2: Ναι. Δεν μου αρέσουν πολύ τα χρώματα αυτά.
1: Ωραία, νομίζω και η πρώτη θέση θα σου αρέσει.
0: Είναι.
1: Ισπανία.
2: Ναι.
1: Σε
0: Μεσόγειο. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η Ελλάδα πού είναι?
1: Ούτε καν στην 20η.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: σήμερα, δεν θα τα σπάσουμε, ρε παιδιά. Δεν έχετε ξεχάσει το ραντεβού, δεν νομίζω.
1: Βεβαίως και όχι. Είναι δυνατόν να το ξεχάσω. Σε παρακαλώ.
2: Σήμερα, Αναστασία, στην πλατεία Αριστοτέλους, δωρεάν μια μεγάλη, τεράστια συναυλία να γιορτάσουμε και το κλείσιμο τη σχολική χρονιά, την ολοκλήρωση. Και εκπαιδευτικοί και γονείς και τα παιδιά και μαθητές.
1: Τα παιδιά κυρίως θα γίνει χαμός.
2: Όλοι εκεί, μικρή μεγάλη, Αναστασία, πολύ πολύ αγαπημένη. Έχετε με πολύ ωραία διάθεση και θα τα πούμε εκεί βεβαίως. Το περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς όλο αυτό. Να κάνουμε σε λίγο και την βόλτα μας στους δρόμους. Πάντα πρέπει να την κάνουμε με ασφάλεια, βέβαια. Κανείς δεν ασχολείται όμως με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θες να ξέρεις πραγματικά τι γίνεται. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς και με Insurance Market σου εξηγούν τα πάντα καθαρά για κάθε επιλογή και να μην έχεις εκπλήξει μετά.
1: Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση.
0: Βόλτα. Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης. Η Μαρία θα μας πει τι γίνεται.
3: Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στον περιφερειακό αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Το μποτιλιάρισμα είναι πολύ έντονο από πριν ακόμα την Πηλαία μέχρι και τις 40 εκκλησιές. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά ξεκινάει από το Παπαγεωργίου και φτάνει μέχρι και το ύψος των Σικαιών με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο από Βούλγαρη μέχρι Μπότσαρη. Κάποιες καθυστερήσεις και στην Παλαιού Σταθμού με κατεύθυνση προς το κέντρο, εκεί στο ύψος των Δικαστηρίων, στην κάθοδο της Μικής Θεοδωράκης, στο ύψος της Νεάπολης, στη Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στη Συμβολή με Λεωφόρο Δανδροποτάμου και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη, στο φανάρι της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Δεκαπέντε χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τώρα το νέο κτέο Auto Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα λαδάδικα, κοντά στην παραλία, κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
16: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια χαρά, βρε παιδιά! Καλώς ήρθατε!
1: Αλλιώ!
0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος Γιώργος Μιράντα, η παρέα σας εδώ μέχρι τις 12. Και ένα ακόμη δώρο θα γίνει δικό σας τώρα. Γιατί έχουμε να σας δώσουμε διπλή πρόσκληση για τα Cineplex.
1: Αχ, έχει και ωραίες ταινίες αυτή την περίοδο.
0: Πάρα πολύ.
2: Θέλετε να τραγουδήσω, μήπως?
1: Τι θέλουμε?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Γιατί να τραγουδήσεις τώρα?
0: Θέλω μετά να τραγουδήσεις.
1: Α, το καλό σου.
0: Γιατί δεν άνοιξε καλά η φωνή σου ακόμη?
1: Ναι, νιώθω. Πρέπει να κάνεις λίγες
2: καμιάρες. Φίγκαρο, φίγκαρο.
1: Όχι.
0: Ας δώσουμε το Cineplex έτσι όπως ξέρουμε, όπως μπορούμε και με το φρένο γκάζι, έτσι, το παιχνίδι αυτό που αγαπάτε πολύ. Πειράζουμε τα τραγούδια, αλλά τα κάνουμε να φρενάρουν.
2: Αυτό θα γκαζώσει, να ξέρετε. Αυτό θα γκαζώσει, να ξέρετε.
1: Έχετε να γκαζώσει, ε.
0: Ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ποιον
1: πάμε
0: είναι
1: να ακούσουμε ποιο είναι και σε λίγο θα σας πούμε πώς να μας στείλετε μήνυμα για να διεκδικήσετε την πρόσκληση.
3: Φρένο γκάζι μουσική.
0: Καρτούν. Πόσο να βοηθήσουμε άλλο?
1: Πόσο πια? Λοιπόν, πάρετε το κινητό σας, μπείτε στο Viber
0: και στείλτε το μήνυμα σας γράφοντας τη λέξη Cineplex, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6982-951-951 με τον τίτλο του τραγουδιού και την τραγουδίστρια.
2: Και αμέσως τώρα έχει τον Νίκος Βέρτης να χαμογελάσω εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτός είναι ο σκοπός μας κάθε μέρα, γι' αυτό ερχόμαστε, για να σκάνουμε να χαμογελάσετε, να περάσετε υπέροχα. Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και εσείς μας κάνετε να χαμογελάμε, να ξέρετε.
0: Όταν μας φαίνεται δώρα και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: και κεράσια και γλυκά. Κεράσια δεν προλαβα να φάω.
2: Ας έτρωγες.
1: Μάλλον την Παρασκευή.
2: Εδώ είμαι καθάσει ολόκληρο.
1: Πραγματικά. Αλλά τόσο νόστιμα και τόσο τραγανά.
2: Υπέροχα, ευχαριστούμε τη φίλη και πάλι.
1: Και τώρα να δούμε που μας κάνετε να χαμογελάμε και με τις απαντήσεις που δίνετε στην ερώτηση της ημέρας. Μια λέξη, φράση που λέγαμε μικρή ήταν cool τότε, αλλά
2: πλέον δεν τη λέμε.
3: Γιο. Εδώ η Σόνια λέει τζαμάουα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Τζαμάουα.
2: Έλα που δεν ξέρω.
1: Έλα ρε Μάνο.
0: Δεν ξέρω.
2: Καλά. Ναι, ναι, καλά. Το πίστεψες.
0: Όχι, αλήθεια δεν ξέρω.
3: Είσαι ούφο, λέει η Σωτηρία.
1: Έτσι, αυτό Μάνο. Το ξέρεις.
0: Αυτό το λέμε και τώρα, ρε φίλε.
3: Μάνο, τι απαντούσες το, όταν σε ρωτούσαν τι ώρα είναι 6?
1: Α, αυτό.
2: Ο κόλλος είναι αφέξη.
1: Δηλαδή
2: υπολειτουργεί το σήμερα. Είναι που είναι ούτως ή άλλως.
1: Παιδιά, αυτό το λένε και τώρα. Σας παρακαλώ, διαχρονικό.
3: Ναι, ναι, ο Ανέστης το έγραψε.
1: Πάντα cool.
2: Υπήρχαν και εναλλακτικές. Όπως τις μίξες του Αλέξη.
0: Αυτό το ξέρω.
2: Αφού το λέγανε, δεν το ξέρω. Ήταν μέσα σε εισαγωγικά.
3: Βασίλης, θέλεις να τα φτιάξουμε?
0: Και τώρα το λένε.
3: Εντάξει, όχι.
1: Όχι, τώρα λένε μου τα ζήτησε.
2: Αλήθεια.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Αυτό μου τα ζήτησε το λέγει η μάνα μου.
1: Το λένε μου.
2: Τι να σου και εσύ τώρα.
1: Πώς καλέ, πώς είναι η μαμά σου?
2: Η μαμά μου 62.
1: Να τη χαίρεστε.
2: Ευχαριστούμε.

0: Αυτό είναι το πρωινό σας. Το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και έχουμε ιστορίες καθημερινής τρέλας, ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή που συζητάμε.
1: Γι' αυτό εγώ πραγματικά θα μπορεί να το έβλεπα σε μια ταινία, σενάριο, ή να το λέει κάποιος που έχει πάρα πολύ φαντασία.
0: Η ζωή κάνει τα καλύτερα σενάρια.
1: Ναι, όντως. Μια τύπησα λέει, δέχτηκε δώρο ένα πανάκριβο gaming PC από τον σύντροφό του, τον αγαπημένο του.
0: 21 ετών το παιδί.
1: 29.
0: Το τέτοιο παξιμάδι πρέπει να έχει κάνει για να το πάρει.
1: Μπορεί να είναι ευκατάστατο.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρουμε. Στα 21 μπορεί να δώσει 2.500 λίρες για να πάρει ένα gaming PC.
2: Καλή, ούτε στα 40. Για πες. Δεν λέω για μένα, γενικά μιλάω.
0: 3.000 ευρώ κοντά.
1: Ναι, εκείνη το ήθελε πάρα πολύ. Τη το πήρε δώρο.
2: Όμω θα μου το πάρει.
1: Ο Γλυκούλη το πήρε δώρο.
0: Το πήρε.
1: Και μετά τον χώρισε.
0: Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα κιόλα.
2: Συγγνώμη τώρα, αυτό είναι χωρί.
0: Κοίτα, αυτή σκεφτόταν λέει να χωρίσει εδώ και αρκετού μήνε, αλλά περίμενα γενέθλιά τη πρώτα.
1: Να πάρει το δώρο. Παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό να έγινε. Ο τύπο ζήτησε νομική βοήθεια. Μήπως μπορεί να πάρει τα χρήματα να του επιστραφεί πίσω το PC αυτό. Γιατί σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, ξόδεψα χρήματα. Παιδιά, δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Έχεις επιστρέψει μετά από χωρισμό Μιράντα τα δώρα που σου έχουν κάνει? Όχι.
1: Αν μου το ζητήσει, ευχαριστώ.
0: Αλήθεια.
1: Αν μου το ζητήσει, ναι.
0: Αλήθεια, δεν νομίζω.
1: Δεν έχω αυτό. Δεν μου ζήτησε κανείς να επιστρέψω κάτι. Αλλά άλλο το, άλλο το άλλο. Αυτό είναι να περιμένω εγώ οπωσδήποτε τα γενέθλιά μου.
2: Προσχεδιασμένο σχεδόν. Το έγκλημα, έτσι.
0: Εμένα μου έχει συμβεί να είμαι στο σπίτι της κοπέλας και μου λέει: αχ, να σου δώσω και ένα μπλουζάκι τώρα που δεν έχεις μαζί σου δικό σου, και ήταν του πρώην της.
3: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο. Η Τζόι Σεβίδη ακούει άραγε ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστεί.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκια με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δοκιμάσατε τα νέα κατσικίσια προϊόντα στα Θόρη? Κεφίρ, γιαούρτι, ριζόγαλο και λαχταριστές κρέμες βανίλια ή σοκολάτα. Στο τυροκομείο Σταθόρη δεν βιομηχανοποιούμε, τυροκομούμε.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
13: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη Βούλγαρος για κατασκοπία. Στην κατοχή του ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Κρήτη. Πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Ανακαινίζω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Μέση Ανατολή. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από την ανακοίνωση Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κανόε καγιάκ. Χάλκινο μετάλλιο στα 1000 μέτρα για τον Στέφανο Δημόπουλο, έχοντας κατακτήσει ένα ακόμη στα 500 μέτρα. Ηλιοφάνεια και 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 30. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωση ίσου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
5: Σε λίγο στο πρωινό.
6: Τι ποσοστό των ανθρώπων δεν φεύγουν από τη δουλειά, ακόμα και αν η δουλειά τους πνίγει.
7: Μπήκε η Θεσσαλονίκη στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness χάρης ενός χορού.
8: Α, θα μάθουμε σε λίγο. Και αν έτσι έχει μπει το καλοκαίρι και δεν έχετε κάνει ακόμα τα λίζερ σας εκεί που θέλετε, μην στεναχωριέστε. Έχουμε τον κατάλληλο διαγωνισμό σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε, καλή μας εβδομάδα. Στα μισά είμαστε του μήνα, οπότε έφτασε και εδώ Ιούνιος.
1: Είδατε, ναι. Πώς το είπα, 15 Αύγουστο θα έρθει, μετά Χριστούγεννα, γεια σας. Πάει το 26.
0: Κάθε φορά που θα λέω αυτό, δεν θέλω να λες αυτό το πράγμα, ρε μάνα.
2: Δεν μπορεί. Μέχρι εκεί πάει. Ένα πράγμα έχει σκεφτεί, θα το λέει όλο το καλοκαίρι.
1: Είδατε που λέγατε, α, το μόλις μπήκε ο Ιούνιος. Να, το ορίστε, δύο εβδομάδες πέρασαν.
0: Τι ωραία που περνάμε, ναι, και περνάει ο καιρός έτσι ευχάριστα, mm-hmm, και δεν το καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, τι να πούν και οι Knicks που περίμεναν 53 χρόνια για να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα του NBA.
1: Συγκινήθηκαν και από Knicks για έναν Mix. Τρέχανε και Mix από το κλαμπ, κατάλαβε.
2: Συγκινήξ. Αλλά εντάξει.
1: Αυτό εντάξει.
0: Λοιπόν, κατέκτησαν το πρωτάθλημα του NBA 53 χρόνια αναμονής, ενώ πρέπει να είναι παιδιά από τις δημοφιλέστερες ομάδες. Εντάξει, μετά τους Lakers, Γιώργο.
2: Ναι,
0: τους ξέρεις τους Lakers.
2: Φυσικά, είχα καπέλο Lakers.
0: Μπράβο.
2: Και Orlando Magic μπλουζάκι.
0: Άντε.
2: Και παντελόνι.
0: Καλέ, εσύ σου φαν του NBA.
2: Φυσικά, και δεν το ήξερα.
0: Τι έγινε μετά.
2: Τα μου τα έπαιρνε η νονά μου, καλέ. Είσαι με το καλά. Μετά σταμάτησε να παίρνει το δωρή νονά μου. Ήταν τόσο απλό.
0: Το 1973 ήταν ο προηγούμενος τίτλος.
1: Ωρε, φίλε.
0: Είναι ο τρίτος τίτλος στην ιστορία της ομάδας των New York Knicks. Κέρδισαν του San Antonio Spurs 94-90 και πάλι οριακά πρέπει να ήταν πολύ ντέρμπι. Δεν ξέρω, δεν είδα.
1: Εντάξει, προηγούνταν όμως 3-1 στις νίκες. Μία θέλανε για τους επόμενους αγώνες.
0: Είναι και αυτό με αυτές τις νίκες. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα μπάσκετ το ελληνικό με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν ο νικητής. Κρίμα όμως με αυτό το ξύλο που έπαιξε.
1: Έπεσε και στη Φυσούνα είχαμε Τζουμπρούτζο. Τώρα να δούμε τι τιμωρία θα έχει ο Ναν και ο Τζόνς.
0: Ναι, αυτοί οι δυο. Δεν δείχνει ωραίο ήθος, παιδιά. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις τα νεύρα σου. Δηλαδή, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
2: Καθόλου.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και εκεί που κανονίζετε και ετοιμάζετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, την άδειά σας ή οτιδήποτε,
0: ναι.
1: Χαλάει το κινητό.
2: Παναγίτσα μου.
1: Τι κάνω τώρα, πόσο χρόνο έχω? Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, μην ανησυχείτε, γρήγορα και αξιόπιστα. Καταρχάς, οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή, έχουν τεχνογνωσία και εργαλεία, κάνουν άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
2: Μετά, η συσκευή συνοδεύεται από 12 μηνύ εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Και θέλω να σας πω ότι επίσης η επισκευή μπορεί να γίνει και σε μία ώρα.
1: Βεβαίως.
2: Η δέσμευση είναι ότι δεν θα μείνετε για παραπάνω από 48 ώρες χωρίς συσκευή για να έχετε τη σιγουριά που χρειάζεστε. Vodafone, είτε στα καταστήματα είτε στο vodafone.gr.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης με τη Μαρία για να μας πει τι γίνεται και έξω και πόσο κίνηση έχουμε.
3: Καλύτερη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στον περιφερειακό, με κάποιες καθυστερήσεις προς τα δυτικά. Ξεκινούν από την Πηλαία και φτάνουν μέχρι και το ύψος των 40 Εκκλησιών, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά ξεκινούν από το ύψος της Ευκαρπίας λίγο αργότερα, πριν το Παπαγεωργίου, και φτάνουν μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Στα ανατολικά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο, από τη Συμβολή Βούλγαρη μέχρι και τη Συμβολή με Μπότσαρη, στη Βασιλής Σόλγας στο ύψος του Ντεπό. Επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος. Στην Παλαιού Σταθμού με κατεύθυνση προς τα δυτικά, εκεί στα δικαστήρια, στην 26 Οκτωβρίου στο ύψος των Σφαγείων, στην κάθοδο των Πεύκων, και επιβαρημένη είναι ακόμα η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών με κατεύθυνση προς την πόλη, στο φανάρι της Ίνδου.

0: Χόρεψε ένα ζεμπέκι που καλύτερα και με τραγουδά. Χόρεψε ένα ζεμπέκι.
1: Ενώ να τραγουδήσει μπορεί.
2: Εννοείται. Πολύ καλύτερα το να χορέψει το ζεμπέκι.
1: Αυτό να μου πει.
0: Δεν το έχει δοκιμάσει όμω. Καλά, δεν είναι για δοκιμή.
1: Άστον τώρα. Ναι. Θα έχουμε καινούργια στήλη στην εκπομπή. Ο Μάνος χορεύει ζεμπέκικο. Και θα πρέπει να κάνουν ένα παλαμάκι ακροτέ.
0: Πάντω, με αυτό το ζεμπέκικο, χθε στην πλατεία Αριστοτέλου, από ό,τι φαίνεται, μπήκαμε η Θεσσαλονίκη στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness με το ζεμπέκικο που χόρεψαν για πάνω από 5 λεπτά, όπω ήταν ο όρο για να σπάσει το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου, πάνω από οι περίπου 830 χορευτές.
1: Εκεί περίπου ήταν, ναι.
0: Ναι, η Κύπρος το είχε το ρεκόρ με 754 συμμετέχοντες.
2: Σας φάγαμε, γατάκια.
1: Ηρέμησε.
0: Ναι. Ναι. Παιδιά όμως, τώρα αυτό. Είδε κάθε ηλικίας, λέει, ήρθαν από Βουλγαρία, Ρουμανία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, το Πεκίνο. Τι είναι, δε βέβαια.
1: Καλή, ήρθαν τόσο πολύ από... Εμείς εδώ δεν μπορούσαμε να μαζευτούμε.
2: Συμμετοχές εδώ δεν είχαμε.
1: Όχι, μπράβο στους ανθρώπους που ήρθαν από τόσο μακριά.
0: Ήταν οργανωμένο όλο αυτό.
1: Okay.
0: Το πόδι χορεύει μόνο του, είναι ψυχή μόνο. Δεν ξέρω αν το είναι σλόγγαν. Λοιπόν, η πρωτοβουλία οργανώθηκε από την εταιρεία Αλσχάιμερ εδώ της Ελλάδας, το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών.
1: Για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, σου λέει να τραβήξουμε την προσοχή με το ρεκόρ Guinness, να υπάρξει και ένα καλό.
0: Δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό έπαθλο. Λέω, παιδιά, είναι αυτή η ηθική ικανοποίηση, η επίτευξη, το ότι γίνεται viral.
2: Και τώρα στην Κύπρο, λέει, την Κυριακή αυτή το ξεπερνάνε πάλι και ξαναμαζεύομαστε εμείς την επόμενη Κυριακή.
0: Πάντα ευκαιρία να μάθεις και εσύ, ρε, να χορεύεις.
2: Ναι.

0: Πλησιάζουν και οι μέρες γιατί την Πέμπτη δίνουμε ραντεβού φυσικά με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο της Καλαμαριάς, έτσι.
1: Βέβαια, και στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, Νίκος Οικονομόπουλος, ψυχολόγος επίσης και πολλά άλλα.
2: Τρέχει διαγωνισμό στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.
1: Ναι.
2: Μπείτε, γιατί αύριο είναι κλήρωση, έτσι.
1: Δεν το χάνετε αυτό, παιδιά. Δεν
0: με
1: το χάνετε.
0: Τίποτα.
1: Με τίποτα. Έτσι, και επειδή ξέρουμε ότι είστε του προγράμματος, ακούτε Κοσμοράδιο και ξέρετε, σας βάζουμε κάποιες σημαντικές ημερομηνίες να ξέρετε τι έχει να γίνει. Υπάρχει και δράση στο Mediterranean Cosmos από αύριο 16 μέχρι 20 Ιουνίου, το Cosmos Football and Fitness Experience.
0: Αχα.
1: Καθημερινά στην εξωτερική πλατεία. Με ποδοσφαιρικά challenge, fitness δραστηριότητες, calisthenics shows.
2: Τι λες ρε Μιλάτε, τα έχει όλα αυτά.
1: Βεβαίως.
2: Έχει μήπως και special guests. Αμέ. Και αγαπημένους creators που μας περιμένουν να τους γνωρίσουμε από κοντά.
1: Βεβαίως. Πάρα πολύ θα είναι εκεί. Και εσείς πάρετε την παρέα σας, να παίξετε, να διασκεδάσετε. Και κάθε Τετάρτη ραντεβού στην εξωτερική πλατεία για ένα συν ένα από τις προσφορές που έχει σε επιλεγμένα καταστήματα. Πιο πολλά θα μάθετε στο mediterraneancosmos.gr.

0: 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.
1: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε κάθε στιγμή.

0: 15 έχει ο μήνας, ο Ιούνις του 2026. Μάνος Γιώργος Μιράντα, η πρωινή σας παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Διαβάζω μια έρευνα που έγινε στην Αμερική. 6 σε λέει στους 10 εργαζόμενους δεν φεύγει από τη δουλειά, ακόμα και αν αυτή τον πλήγει.
0: Παιδιά, αν δεν έχεις βρει κάπου αλλού να πας,
1: ναι,
0: κάθεσαι
2: και πνίγεσαι.
0: Ποιος θα πληρώσει τον νίκη, τα έξοδα, το σούπερ μάρκετ, τη βενζίνη, το νατάλο? Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
1: Νομίζω στην Ελλάδα πρέπει να είναι πιο μεγάλο το ποσοστό. Νομίζω 9 στους 10,
0: Δεν ξέρω.
2: Μπορεί και 10 στους 10.
0: Οι παρόντες δεν ξέρουν, θα έλεγα όμως.
2: Δεν λέω για μας.
1: Ναι. Να μιλάς για τον εαυτό
0: σου. Είναι μεγάλο το ποσοστό, αν το καλοσκεφτείς. Παιδιά, δεν ξέρω και πάρα πολύ κόσμο που να είναι με τη δουλειά του. Wow, τρισευτυχισμένος, εδώ που τα λέμε. Κάποιοι έχουν τους στόχους τους.
2: Άλλο τρισευτυχισμένος και άλλο σε πνίγει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εδώ πέρα καταλαβαίνετε ότι τα ποσοστά μάλλον θα είναι χειρότερα στην Αμερική.
1: Και ξέρετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών, ειδικά, που ένα 50 περίπου ανησυχεί ότι θα του πάρει τη δουλειά. Το AI, το οποίο μπαίνει σιγά-σιγά όλο ένα και περισσότερο στην καθημερινότητα.
0: Το έχουμε δει λίγο το AI που κάνει κάτι γκάφες, κάτι λάθη.
1: Για αρχή, Μιράντα. Τι σου λέει ότι σε 5 χρόνια.

0: Από τώρα δεν θα κάνει κανένα λάθος.
1: Μου λέει ότι δεν θα κάνει, ότι θα κάνει κάποιο λάθος. Όσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μάλλον δεν ξέρουν ακόμα να το χειρίζονται και ίσως είναι και επίτηδες αυτό, τώρα, να σας βοηθάει το AI, παιδιά, αλλά μετά δεν θα έχουμε νερό, δεν θα έχουμε πλανήτη, δεν θα έχουμε ζωή. Δεν πειράζει, κάτι δικά μου.

0: Καλώς ήρθατε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Να έχει βάλει λέει κουνουπιέρα γύρω-γύρω από το κρεβάτι σου. Να γίνει κανένα σεισμό, να σηκωθεί, να την πάρει παραμάζω, να τρέξει την ύφη μετά.
1: Το σκέφτεσαι αυτά, μου ωραία, μάλλον.
0: Πραγματικά, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά δεν θα σε έχει τσιμπήσει κουνούπι.
0: Δεν θα με έχει τσιμπήσει κουνούπι, όντω.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτοί οι απρόσκλητοι επισκέπτε που είναι στη ζωή μα. Ξέρετε τι θέλουμε επιγόντω, ε.
2: Τη σειρά Autan Diffuse που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία, παιδιά. Να ξέρετε ότι έχει 50% DEET. Προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη κουνουπιών.
1: Το Autan Defense Extreme Protection, ενώ το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασίας. Η αξιοπιστία του Autan τώρα και στο φαρμακείο.
0: Πάμε βόλτα στους δρόμους της πόλης, ευθύς αμέσως. Η Μαρία θα μας πει τι γίνεται εκεί έξω.
3: Καλύτερη είναι η κατάσταση στον περιφερειακό. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και την Τούμπα, ενώ με κατεύθυνση προς τα ανατολικά κάποιες μικροκαθυστερήσεις από το Παπαγεωργίου μέχρι και το 424. Ανατολικά, μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντινού Καραμανλή με κατεύθυνση προς το κέντρο στο ύψος της Μπότσαρη. Στην Τζιμισκή είναι χαμηλές ταχύτητες σχεδόν σε όλο το μήκος. Στην Παλαιού Σταθμού προς το κέντρο της πόλης μέχρι και τη Συμβολή με Καρατάσου. Στην 26 Οκτωβρίου στο ύψος των Σφαγείων. Στη Μοναστηρίου με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Μενεμένης. Και κάποιες μικροκαθυστερήσεις και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γενιτσών και από τις δύο κατευθύνσεις στο ύψος εκεί στο φανάρι της Ίνδου. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Auto Vision.

Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Καλά να περνάτε. Φυσικά αυτό συμβαίνει όταν είσαστε εδώ παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί πέρα από τους νούμερο 1 επιτυχίες σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε και πολλά δώρα.
1: Βεβαίως, κάθε ώρα για ένα δώρο εδώ από το πρωινό σας. 4 ώρες η εκπομπή μας. 4 ώρες, 4 είναι και τα δώρα.
2: Αλλά κάποια δώρα είναι και τριπλά, ας πούμε. Πώς σας φάνηκε αυτό.
1: Τρεις συνοικητές για να πάνε στο Αζαλέ Medical Care, Παλαιών Πατρών Γερμανού 21. Εκεί για να σας περιποιηθούν και να μην μείνει τρίχα.
2: Τίποτα. Το μπικίνι σου λέει.
1: Διότι τώρα κακά τα ψέματα. Αγόρια και κορίτσια είναι ένα σημείο το οποίο είναι επίμαχο.
2: Θέλει Φλωρίδα
0: τώρα.
2: Είναι και καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ένα λόγο παραπάνω.
1: Laser Soprano Eyes με αυτή τη μέθοδο, με μόνιμο αποτελέσματα μακρά διάρκεια, γρήγορα, ανώδυνα, χωρί χρόνο αποθεραπεία, ακόμα και για τις, για εσά που μπορεί να έχετε μαυρίσει λιγάκι ή έχετε από φυσικού σα λίγο πιο μαυρισμένο δέρμα. Πάρτε το κινητό σα, γιατί τρεις θα είναι οι νικήτριες.
2: Και πρέπει να μας στείλετε πρώτα όμως μήνυμα για να το διεκδικήσετε αυτό το δώρο στο Viber.
0: Το 6982-951-951. Γράφετε λέξη Αζαλέ, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλετε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας και καλή τύχη σε όλους.

0: περαστικό.
1: Καλημέρα, περαστικά σε όσους χρειάζονται μια τέτοια ευχή. Χρειάζεται πολλοί κόσμος.
2: Για πολλούς λόγους. Δεν είναι απαραίτητο κάποιος να μην είναι καλά έτσι ο οργανισμός του. Μπορεί γενικώς να περνάει ζώρικα.
1: Γενικά, περαστικό να είναι.
2: Είμαστε εδώ για τα καλά, για τα ωραία, για να περνάτε ευχάριστα. Είμαστε εδώ για να κουβεντιάζουμε και όλα στην ερώτηση της ημέρας.
1: Σήμερα θέλουμε να μας πείτε έτσι κάποιες ατάκες ή λέξεις που τις λέγαμε μικροί και ήταν cool, αλλά πλέον δεν είναι.
3: Και έχετε ξυπνήσει αναμνήσεις στο Γιώργο Τσεσμέτζη. Για πείτε μας λιγάκι.
1: Γιατί εδώ οι άλλοι έχουν μάθει αμνησία, μόνο εγώ.
2: Θυμάμαι, άστο είναι αυτό. Ναι. Μαρία,
4: όχι, όχι, είναι πολύ ωραία. Εδώ ναι. Παναγιώτης λέει ταπειροκρανίωση και τη θυμήθηκα.
2: Το τα πήρα στο κρανίο όταν έγινε μια λέξη.
1: Ταπειροκρανίωση.
4: Ο Παναγιώτης, τσαπερδονοκολοσφυρίχτρα.
2: Πώς το είπες χωρίς να μπερδευτείς, ρε φίλε.
1: Μπράβο,
2: μπράβο σα.
4: Ναι. Εδώ εντάξει, ποιο θυμάται το επικό σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι.
1: Σκασίλα μου μικρή και 10 ποντική.
4: Α, έχει και συνέχεια. Ναι. Είσαι τελείω κουκουρούκου, λέει η Αγγελική.
2: Μάλιστα. Παιδιά, και το κουκουρούκου το λέγαμε πάρα πολύ κάποτε. Κουκουρούκου, κουκουρούκου. Ναι.
4: Το είσαι Μαντόνα, τι είναι.
2: Έλαντε.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Είδε. Ελπίδα διαφώτισε μα.
2: Ελπίδα, να τη στείλω τώρα.
1: Μήπω το έλεγε Ελπίδα μόνο.
2: Λέει τόπο διαμονή Λευκοσία, μήπω το λέγανε στην Κύπρο.
1: Α, μπορεί.
2: Μια διευκρίνηση παρακαλούμε για το Μαντόνα.
4: Από την Αλεξάνδρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Όσοι δρόμοι πατάω, με ρωτάνε που πάω. Μα να κρίνω.
3: Για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Η ώρα είναι 11.
5: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
6: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
7: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στο ρεκόρ Γκίνες, στο Ζεϊμπέκικο, στην πλατεία Αριστοτέλους με 830 χορευτές. Κάλυμνος, έχασε τη ζωή του 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη που είχε μαζί του σε γάμο. Φορολογικές δηλώσεις, μέχρι σήμερα η προθεσμία για την έκπτωση 3%. Μέση Ανατολή, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Μπάσκετ, σήμερα στις 12 το μεσημέρι η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη στο Nick Gallis Hall. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 30. Η υγρασία στο 70%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Εσείς θα τρέχατε αν ήταν να βγάλετε περισσότερα χρήματα στη δουλειά σας.
3: Πρέπει να μάθουμε ίσως και τι είναι το free sexuality και αν μας επηρεάζει.
4: Τι μου λέτε. Πρέπει να παίξουμε και με τους φίλους μας για να κερδίσουμε δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε κορεάτικα προϊόντα από το PharmaTip. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: αυτό το τραγούδι, παιδιά.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Για πάντα στους αιώνες, τον αιώνα νομίζω θα ακούγεται.
1: Σαν τα Χριστούγεννα της Βανδύ.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι νομίζω. Όχι της Βανδύ. Ναι, θα ακούγεται και της Δέσποινας, δεν λέω.
1: Αλλά άλλη εποχή.
0: Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό και το χειμώνα τον ακούσεις. Κάπως σου φέρει ένα αεράκι, έτσι μια αύρα καλοκαιρινή. Σαν να πας
1: να πάρεις. Τα Χριστούγεννα της Δέσποινας θα δούμε τι φέρει.
0: Να το αφιερώσουμε σε όλους τους μαθητές. Σήμερα ολοκληρώνονται επισήμως όλα τα σχολεία, τα πάντα κλείνουν. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνει την νηπιαγωγία. Δημοτικά, τα γυμνάσια γράφουν το ράντε.
2: Δάσκαλοι, καθηγητές. Παραλίες αυτά.
1: Έχουν ακόμα λίγο.
0: Ναι, οι δάσκαλοι καθηγητές.
1: Και ήδη έχουν, κάνα δύο εβδομαδούλες ακόμα.
0: Μία σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Τελευταία μέρα λοιπόν προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων και για τα γυμνάσια. Ήδη κάποιοι έχουν κανονίσει τι και πώς και μετά. Προς το τέλος του Ιούνιου θα βγουν τα αποτελέσματα των πανελλατικών. Μετά οι βάσεις.
2: Μετά αναζήτηση στέγης.
0: Η αγωνία χτυπήσει κόκκινο. Εμείς όμως σήμερα ξέρετε πως έχουμε λόγους να δίνουμε έμφαση στο ότι τη σχολική χρονιά, γιατί το απογευματόβραδο θα είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους.
1: Θα το γιορτάσουμε παρέα με την Αναστασία και φυσικά μιλάμε για το Splash Festival, μιλάμε για μια συναυλία που θα είναι ελεύθερη για όλους να έρθείτε να περάσουμε πανέμορφα.
0: Με πολλές εκπλήξεις και DJ set βεβαίως από τους παραγωγούς του σταθμού και άλλα που έχουν να γίνουν εκεί και τους τυχερούς ακροατές και τις ακροάτριες που θα γνωρίσουν την Αναστασία στο backstage με το meet and greet που έτρεξε διαγωνισμό. Γιατί θέλουμε πραγματικά αυτό το
2: να
0: live,
2: το γιορτάσετε μαζί μας, έτσι, ναι, το τέλος σχολικής χρονιάς.
0: Στο πλαίσιο του σπάστε τα tour για την Αναστασία, με το Κοσμοράδιο 95,1, να μείνει αξέχαστο.

0: Και στο στομάχι μου, παιδιά, κάτι γίνεται και έχω μια βαριά αίσθηση, ένα πρίξιμο, ένα κάτι. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω, κατακράτηση είναι, αλλά πρέπει να κάνω κάτι.
1: Ακού λίγο. Έξι μέρες θες. Και S-Detox, αυτό είναι. Πάμε. Από τη Superfood. Θα πας στο φαρμακείο, θα το ζητήσεις, έξι μέρες λουστάς στον εαυτό σου, θα σου φύγουν όλα.
0: Φυσική αποτοξίνωση, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτός ο συνδυασμός υπερτροφών. Μου το έχεις ξαναπεί, ρε Γιώργο.
1: Γιατί είναι ρωτιές ακόμα, δεν καταλαβαίνω.
0: S-Detox από τη Superfood. Τα ανοίγουμε τα αυτιά και το αποθηκεύουμε και στο μυαλό μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ανοίξει τα αυτιά μας επίσης για να ακούσουμε τι έχει να μας πει η Μαρία όσον αφορά την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
3: Πολύ καλύτερη εικόνα από τον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, κάπως χαμηλές ταχύτητες από την Πηλαία μέχρι και το Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και λίγο μετά το 4-24. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο τη το μήκος και στη Μανώλη Ανδρώνικου και από τις καθυστερήσεις. Στη Διασταύρωση εκεί στα Φανάρια στα δικαστήρια, κάποιες χαμηλές ταχύτητες και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Γεννητσών και από τις δύο κατευθύνσεις, ιδιαίτερα προς την πόλη, στο ύψος το Φανάρι της Σύνδου.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχω ερώτηση στον Γιώργο.
1: Τι έγινε?
0: Λοιπόν, Γιώργο, αν σου λέγανε.
2: Τι με φώναζε εμένα τόση ώρα, Μιράντα?
1: Άσε και εσύ εδώ, έτσι δεν μας βλέπεις.
0: Αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130% παραπάνω.
1: 130%.
0: Επιπλέον στο μισθό σου.
2: Τι θα έχει να κάνει, 130% δουλειά παραπάνω?
0: Όχι, θα πρέπει να τρέχεις σε ένα μήνα 100 χιλιόμετρα.
2: Σε ένα μήνα.
0: Κάθε
1: χιλιόμετρα.
0: Μήνα, όσα τρέχεις κάθε μήνα.
1: Τρία τη μέρα βγαίνει.
2: Δεν είναι πολλά, Γιώργο.
1: 3,5 τη μέρα.
2: Καλά είναι.
1: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
0: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
1: Πόσο τρέξιμο?
2: Πώς είναι ο δικό σου ρυθμό στο τρέξιμο, παιδί μου? Πότε έχει να τρέξει?
1: Από το δημοτικό.
2: Πες ότι σε περιμένει εδώ κάθε μέρα που θα άρχισε. Να σου πω, να τρέχει για να έρθει στη δουλειά ή γενικά να τρέχει?
0: Γενικά να τρέχει.
1: Κάνε γραμμέ τη μέρα.
2: Εκεί που θα είναι να πας να πάρεις το πιτόγυρο, πας τρέχοντας.
0: Θα πηγαίνεις σε πιο μακριά μαγαζιά.
1: Ξέρω τι ώρα δουλεύει το πιτόγυρο, δεν χρειάζεται να πω πιο. Δεν χρειάζεται να τρέξω ποτέ. Έχω περιθώρια ασφαλείας.
0: Γιώργο, 130% παραπάνω στο μισθό σου. Για να τρέχεις
1: 130% είναι καλά.
2: Πες ότι σε περιμένει το αγαπημένο σου παγωτό και για να μην λιώσει, πρέπει να τρέξεις να πας να το φας.
0: Το οποίο είναι στην Όλγα.
1: Μόλις βρείτε κάποιον να προσφέρετε να μου δώσει 130% παραπάνω, θα το συζητήσουμε σοβαρά.
0: Αυτό το κάνει πάντως μια κινέζικη εταιρεία.
1: Ναι, ναι. Βρες μου μια Θεσσαλονικιώτικη που τη λένε Κοσμοράδιο και τα λέμε.

0: Ραντεβού, ραντεβού την Πέμπτη με τον Νίκο Οικονομόπουλο, φυσικά στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έτσι, 18 του μηνός.
1: Φιλιά πολλά, τρέχουν ακόμα και κάποιοι διαγωνισμοί, να είστε συντονισμένοι και από τις εκπομπές δίνονται προσκλήσεις. Αλλά...
2: στο Instagram.
1: Υπάρχει αυτός εκεί ο διαγωνισμός. Εντάξει. Να ξέρετε. Σε λίγο θα έχουμε και εμείς σας δώσουμε δώρο από το Pharma TV. Αυτό στείλει τις συμμετοχές σας.
0: Κάποιος...
1: ναι, θα έχετε διπλή χαρά, θα ακούσετε τον Μάνο. Θα τραγουδάει μόνο για εσάς.
2: Αυτό δεν είναι το πρώτο κέρδος, για όλους βέβαια, αλλά όποιος βγήκε μαζί μας στον αέρα ή όποια φίλη μας θα διεκδικήσει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharma την πια κορεάτικα προϊόντα που έχει μια τεράστια ποικιλία.
1: Πρόκειται να θέλω να πάω σύντομα και να διαλέξω. Έχω βάλει κάτι στο ματίδα στο pharma.gr. Πάμε, Γιώργο μου.
0: Τώρα που ανοίγει το μετρό, την Παρασκευή.
1: Α, ναι.
2: Γιατί είναι και δίπλα στη του μετρό Ευκλήδη, να ξέρετε.
1: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θα δείτε τα εκπληκτικά κορεάτικα προϊόντα. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Η δωρεπιταγή θα σας δοθεί σε λίγο, αρκεί κάποιος που θα κληρωθεί κιόλας. Αλλά στείλτε μηνύματα για να μπείτε σε αυτή την κλήρωση.
0: Για να βρείτε το κορεάτικο τραγούδι που θα τραγουδήσω.
2: Όχι. Λοιπόν, ο αριθμός Viber του Κοσμοράδιο είναι 6982-951-951. Θα μας γράψετε τη λέξη PharmaTip και το ονοματεπώνυμό σας και σε λίγο εμείς θα διαλέξουμε κάποιον ή κάποια από εσάς μετά από κλήρωση για να βγει μαζί μας.
1: Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, παιδιά, θα έλεγα, στον Εμμανουήλ Καραλή, που ένα προσωπικό του όραμα έγινε πραγματικότητα. Ίδρυσε τον αθλητικό σύλλογο Εμμανουήλ Καραλή στο ΆΚΑ.
2: Μπράβο.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, και με έχει και έξω. Δεν είναι απλά βάζω το όνομά μου.
2: Εννοείται.
1: Για να στηρίξει τα παιδιά, ειδικά τις μικρές ηλικίες, να αγαπήσουν τον κλασικό αθλητισμό, όχι αποκλειστικά το επικοντό. Έχει έρθει πολύ κοντά στις νέες γενιές. Κάτι πολύ όμορφο. Μάλλον τι σκέφτεσαι, να πας να γραφτείς.
0: Όχι, θα μπορούσα να τον φτιάξω Κινέζο. Καραλή. Να τον κάνω Κινέζο. Έτσι.
2: Πόσες βλακίες μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος σε μια μέρα. Μπορείτε να μου πείτε. Ένα.
3: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκινο Βαμβακίδη.
4: Ναι, γεια σας.
5: Καλημερίζωση, πουλή.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το Κοσμοράδιο 95,1.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
5: Σκούμες αν εντάμαν.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Ούτε πίστης.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
10: Μπορώ να έχω λίγο.

0: στον άνεμο πήρε στα κύματα αυτό.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όχι, μόνο γέλια και χαμόγελα και αισιοδοξία. Κοσμοράδιο 95,1, Μάνος Γιώργος Μιράντα, η πρωινή συντροφιά και η Νικολέτα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Νικολέτα.
1: Γεια σου, Νικολέτα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά.
1: Εμείς μια χαρά.
0: Ζεσταίνεσαι, Νικολέτα? Αχ, δεν σε ακούμε. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, η γραμμή είναι λίγο.
2: Στο χωράφι.
0: Στο χωράφι.
1: Άρα, εντάξει. Δροσέρα δεν το λες.
0: Τι έχετε, τι βγάζετε, Νικολέτα?
2: Εντάξει. Τι... Ακτινίδια.
0: Ακτινίδια,
1: ναι,
0: καιρό έχω να φάω ακτινίδια, τέλος πάντων. Νικολέτα, καλή σοδειά σου ευχόμαστε και σε σένα και σε όλη και την ομάδα. Πρέπει να ακούσει τώρα το Μάνο που φαλτσάρει, να καταλάβεις ποιο είναι το τραγούδι για να πάρεις την τηλεπιταγή από το φάρματι.
3: Πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
4: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
3: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.
0: Τι λέει?
3: Πάνω στο δικό σου βράχο, πάλι το ρίξες εσύ.
1: Οπα.
3: Και τι έγινε που επιμένα.
1: Έλα, είπες και το ρεφρέν, σταμάτα.
3: Για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Ελεφτάνη, είπες το ρεφρέν.
3: Ναι.
0: Πώς λέει το τραγούδι, πού το βρήκες αυτό?
1: Έλα, είναι πολύ της μόδας, Μιράντα μου.
0: Ναι, αλλά είναι, ναι. Θα δυσκολέψει τη φίλη μας.
1: Για φίλη μας, κατάλαβες?
0: Νικολέτα, κατάλαβες?
1: Ναι.
2: Ποιο? Του Πλάτη.
0: Πλάτη, αλλά το βρήκε.
1: Ναι, δεν είναι του Φέρι, ναι. Είναι της Στέλλας, ναι. Καλή, αλλά τώρα... το έχει πει σε live και ο Φέρι.
3: Ακριβώς, και έχει γίνει viral πάρα πολύ.
0: Δεκτο, ρε εσύ, Νικολέτα.
1: Μπράβο, Νικολέτα.
0: Απίστευτο, μπράβο. Εγώ δυσκολεύτηκα
1: πάρα
0: πολύ.
1: Μπαίνεις στο TikTok, Νικολέτα, εσύ δεν μπαίνεις?
0: Ναι. Αχ, μπράβο, ωραία. Συγχαρητήρια.
1: Φιλάκια.
0: Έρχεται το απαντητικό σου στο Viber. Συνεχίστε εκεί τη σοδειά στα ακτινίδια. Φιλάκια πολλά στην επισκοπή. Και μπράβο, όχι μπράβο, εγώ θα χαρώ.
3: Έβαλα για σένα πλάτη στην απάτη.
1: Στην απάτη λέει μετά.
3: Να απάντη, ναι.
0: Συμβάνω το τραγούδι, αλλά δυσκολεύτηκα να το αντιληφθώ.
3: Δεν πειράζει, Μιράντα μου.
0: Ένα Γιώργο Μαζονάκη τώρα θέλω λίγο να σταγιά.
1: Αν μ' ακούς, αν μ' ακούς.

0: Σας δίνω απλόχερα την αγάπη μας καθημερινά. Το ξέρετε, παρέα με τους νούμερο 1 επιτυχίες εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για μία ακόμα φορά.
1: Και καλές πτήσεις να ευχηθούμε, παιδιά. Κάποια στιγμή θα μπούμε και εμείς στο αεροπλάνο και θα πάμε.
2: Με καλέσανε χθες.
1: Ναι.
2: Ο φίλος μου ο Γιάννης με κάλεσε στην Κύπρο.
1: Και λέω,
2: α, καλέ, ήδη αν έχει και για Λάρνακα απευθείας πτήσεις.
1: Αμέ.
2: Α, είναι. Να σου πω κάτι. Ωραία είναι και στην Κύπρο. Αναλόγως, ας πούμε, πόσο είσαι με τη ζέστη φίλος, μπορείς να πας από τώρα μέχρι λίγο πιο αργά.
1: Πάντως,
2: αλλά έχει.
1: Ο νέος προορισμός στο Ντουμπρόβνικ που ξεκινάει τώρα, Ιούνιο, είναι πολύ ωραίος, παιδιά. Εξαιρετικά. Έχει ιστορία, έχει θάλασσα, έχει μοναδικές εικόνες. Είναι πολύ γραφικό το Ντουμπρόβνικ.
2: Δεν είναι μόνο αυτά. 41 προορισμούς έχει απευθείας η Aegean από Θεσσαλονίκη. Βέβαια. Μπείτε στο aegeanair.com και ανακαλύψτε το.
0: Πάμε τώρα για βόλτα στους δρόμους της πόλης. Ευθύς αμέσως εδώ είμαστε. Για να δούμε, Μαρία, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Καλύτερα τα πράγματα είναι στον περιφερειακό, τουλάχιστον με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχει ένα κόλλημα μεταξύ Τριανδρίας και 40 Εκκλησιών. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι και το 424. Κάποιες καθυστερήσεις στην Κωνσταντινού Καραμανλή και από τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα σε Βούλγαρη και Μαρτίου. Στη Μανώλη Ανδρώνικου, σχεδόν σε όλο το μήκος της Τσιμισκή. Στην Εγνατία έχουμε καθυστερήσεις με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Αγία Σοφίας μέχρι και τη Συμβολή με Βενιζέλου. Ενώ προς ανατολικά, στο ύψος της Καμάρας. Κάποιες καθυστερήσεις στην Καρατάσου αυτή την ώρα, στην Παλαιού Σταθμού και γενικά εκεί στη Διασταύρωση στα δικαστήρια.
1: Δευτέρα σήμερα, παιδιά, τέτοια ώρα θα πρέπει να είχαμε χαλαρώσει τη φάση.
3: Να πούμε και τη Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδό της, στο ύψος της Νεάπολης. Παρακαλώ πολύ.
1: Και υπομονή, βεβαίως.
3: Βεβαίως, και η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Σας μαθαίνουμε καινούργια πράγματα εδώ.
1: Κάτσε να μάθω τη λέξη.
0: Και είναι το phrase sexuality.
1: Α, αυτό. Εσύ μου το ξέρεις.
0: Λιδές, α.
1: Phrase sexuality.
0: Λοιπόν, περιγράφει, λέει αυτό, μία έντονη σεξουαλική έλξη που μπορεί να έχεις προς ένα άτομο που δεν το γνωρίζεις πολύ καλά, αλλά όσο το γνωρίζεις, σου πέφτει. Σου φεύγει.
1: Έρχεσαι.
2: Αυτό είναι μόλις περιέγραψες το 100% των γνωριμιών που υπάρχουν.
1: Πολύ να θέλω. Ναι, γιατί μόνοι μας φτιάχνουμε, ρε παιδί μου, το ιδανικό σενάριο. Νιώθουμε την έλξη.
0: Το ιδανικό σενάριο.
1: Και μετά επικοινωνεί. Τέλος πάντων,
2: μετά έρχεται η πραγματικότητα και σε διαψεύδει.
1: Και λες, δε, αντικουκουφάσει, δεν ξέρω πώς μπορεί.
0: Phrase sexuality.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί πρέπει να δώσουμε ένα όνομα.
0: Σε όλα τα πάντα.
1: Whatever.
0: Ψήνεται, μήπως.
2: Πού βγαίνει αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Αυτό να πω, είναι fry. Πάει να το ψήσω και δεν ψήνεται. Ο όρος αυτός δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός ακόμη. Κάποιοι μπορεί να μην το έχουν ακούσει. Αλλά γενικότερα βοηθάει, λέει, να μειωθεί η αυτοαμφισβήτηση και το αίσθημα ότι κάτι είναι χαλασμένο.
0: Αυτά. Εγώ πάντως, άμα τη δω, παθαίνω κάτι, ένα ντάριασμα λίγο την ιβιαδά μου, έτσι. Μετά μπορεί να πάθω φρέι σεξουαλίδα, αλλά τώρα προς το παρόν.
2: Περαστικά, περαστικά, ναι, μάνα μου.

0: Αχ, αυτά τα άστρα κρυφακούν και συνωμοτούν, αλλά δεν μας έχουν φέρει την ίδια δάμα.
1: Ρε Μάνο, έχει άντα, έχει σχέση.
2: Λεπτομέρειες και εσύ τώρα.
0: Άμα είναι πιασμένη θα την τρίψω με λίγη αναλγητική κρέμα, θα την ξεπιαστεί.
1: Δεν είπε κανένας είναι πιασμένη. Ξέρετε κανέναν άνθρωπο να κάνει σχέση, να είναι με κάποιον επειδή γίνει πιασμένος. Πα σε ένα μασέρ, πα σε ένα χειροπρακτικό τέλος πάντων. Μάνο, get over it λίγο.
3: Έτσι. Καλό θα ήταν.
1: Λέγαμε καμιά φράση παλιά που να κάνει τον άλλο ξεπεράσει ένα.
0: Όχι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Τι άλλες εκφράσεις λέγαμε τις παλιότερες.
1: Τι άλλες εκφράσεις λέγαμε μικρότερα, ήταν cool, αλλά τώρα δεν χρησιμοποιούμε.
3: Ρωτήσαμε εσάς, αγαπημένοι μας φίλοι, στη σελίδα μας στο Facebook, το ξεκόλα, ας πούμε.
0: Ξεκόλα, εδώ το Γιάννης.
1: Τι τώρα, Μάνο, ξεκόλα, ρε Μάνο, με την Εύη, ξεκόλα. Το άντε και να πλένεσαι. Τι είπα,
3: άντε και να πλένεσαι.
0: Άντε και να πλένεσαι.
3: Είναι επίκαιρη ευχή, είναι αλήθεια.
1: Ναι,
0: βέβαια, εννοείται.
1: Εντάξει, το κολλητέ, το σένιο, το παμέ.
3: Ο Γιάννης μάλλον δεν κατάλαβε τι θέλαμε να ρωτήσουμε και είπε μαμά κακά.

0: Τι θέλω εγώ με εσάς εδώ κάθε μέρα, τι.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Έτσι λες, δεν μπορείς να βρεις το λόγο.
0: Έτσι λες, ο μπάνες.
1: Να, μια πόρτα εδώ έχουμε, άλλη μία πιο έξω και μία κάτω.
2: Απ' έξω γράφει είσοδος, εμάς γράφει έξοδος.
1: Και μετά στο ισόγειο που είναι και αντεγιά.
2: Άντε, άντε, το καλό.
1: Λοιπόν, να στείλω, θέλω πάρα πολλά φιλιά σε φίλους και φίλες αριανούς και αριανές.
0: Στείλε κοριτσάρα μας.
1: Λοιπόν, που μετά την χθεσινή είσοδο και.
0: Τι θα κάνετε να πάρετε πρωτάθλημα, ρε φίλε.
1: Την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη ως νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ.
0: Ναι, ναι.
1: Ετοιμάζονται σήμερα, σε λίγη ώρα είναι και η επίσημη παρουσίαση. Ναι, στο Nick Gallis Hall.
0: Μακάρι να φτιάξει η ομάδα.
1: Εγώ χαίρομαι με τη χαρά των φίλων μου, γιατί έχουν πάρει πολύ τα πάνω τους και εύχομαι γενικότερα το μπάσκετ να ξανανεύει πολύ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και ο Πάοκ ετοιμάζει δυνατή ομάδα. Μακάρι να μην λέμε Α, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αυτοί παίζουν μόνο.
1: Ναι, παιδιά, λίγο αυτό το μονοπόλιο.
0: Και η ΑΕΚ να έρθει δυνατή και αυτή.
1: Ο Πανσεραϊκός να έρθει.
2: Θέλω να σταματήσετε λίγο τώρα.
0: Εντάξει, αν
1: πάθατε
2: λίγο αθλητικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, ρωτήσαμε σήμερα τους φίλους μας αν το καλοκαίρι στην ταβέρνα προτιμούν μετά το φαγητό παγωτό ή καρπούζι. 79% όπως φαντάζεστε.
0: Ναι.
2: Προτιμάει παγωτό. Υπάρχει και ένα ανεξήγητο 21%.
0: Τώρα θα μπω με τη Μιράντα να ανεβάσουμε και το καρπούζι.
2: Άμα θέλετε.
1: Θα σου το εξηγήσω. Πολλές φορές το παγωτό στις ταβέρνες δεν είναι καθόλου ωραίο. Καθόλου νόστιμο. Είναι ένα πολύ τυποποιημένο και άγευστο.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε μάλλον αυτοί την έχουν πατήσει και σου φέρει το καρπουζάκι εδώ.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ακούσει ποτέ την φράση μάπα το παγωτό? Όχι. Μάπα το καρπούζι λένε όλοι όμως. Την ξέρουν.
1: Ναι, αλλά το
2: το καρπούζι θα είναι καλό.
1: Το μάπα το καρπούζι το λες για πολλά πράγματα όμως. Έχει γίνει σλόγγαν.
2: Από εκεί ξεκίνησε όμως. Φαντάζομαι λοιπόν, πόσο συχνά είναι μάπα.
0: Είναι μάπα το καρπούζι ή Ραφαήλ δεν το κλώσει.
2: Ούτε μάπα ούτε καρπούζι. Κοπέλα. Μπορεί να μυρίζει καρπούζι σήμερα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Κάθε μέρα υπάρχει κάποιο άλλο έτσι στην παλέτα μας.
1: Έρχεται ο Ρεξάντη και μυρωδάτη όπως πάντα. Θυμίζουμε πρώτον το διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram για διανυκτερεύσει στο Πέλαγος Luxury Villa στο Πολύχρονο. Μην χάσετε την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε αυτό το ωραίο δώρο.
2: Υπέροχο. Θα το δείτε στη φωτογραφία και θα καταλάβετε ότι δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια.
1: Και εννοείται, απόγευμα το βραδάκι θα είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 8 και πιο νωρίς να είστε εκεί για την Αναστασία live. Δωρεάν για όλους αυτή η συναυλιάρα Splash Festival μόνο από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 8 ακριβώς από τον Μάνο Βολάνη,
0: τη Μιράντα Σμουλιώτη
1: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας μέρα!
3: Σελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 13 συλλήψεις για περιπτώσεις χορύπανσης από νυχτερινά μαγαζιά. Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερο που διέμεναν. Κρήτη. Πραγματοποιήθηκε νέα επιχείρηση διάσωσης 29 μεταναστών νότιο-ανατολικά της Γάβδου. Πανελληνίες 2026. Αύριο ξεκινά η εξέταση στα ειδικά μαθήματα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Μέση Ανατολή. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από την ανακοίνωση Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Plus. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θα σπάμε την Αναστασία, θα τα σπάσουμε και σήμερα στο Splash Festival στην Αριστοτέλους, 9 το απόγευμα, δεν το χάνεις. Το Κοσμοράδιο 95,1 σου φέρνει την Αναστασία σε μια συναυλία με δωρεάν είσοδο, να πούμε. Συνεχίζουμε δυναμικά τις συναυλίες του καλοκαιριού. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαζονάκη. Έχουμε σήμερα την Αναστασία και αυτή την εβδομάδα έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο την Πέμπτη στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Νταντόγλου και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Είναι Δευτέρα, τα πράγματα είναι δύσκολα, μα ακούτε έτσι βραχνιασμένοι. Δεν ξέρω, με έχουν καταστρέψει τα κλιματιστικά λογικά. Αλλά ο Φρέντο Εσπρέσο είναι εδώ. Εντάξει, τώρα δεν θα πίνουμε και ζεστό καφέ, λες και είμαστε τίποτα περίεργοι. Λοιπόν, μία ματιά στους δρόμους της πόλης. Καθυστερήσεις έχουμε στο περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις υπομονή από το τούνελ μέχρι και την έξοδο 3. Όχι, μέχρι την έξοδο Αγίου Παύλου βασικά. Πάει μέχρι λίγο πιο κάτω. Ενώ αν κατευθύνεσαι ανατολικά, υπομονή στα έξοδο Ευκαρπίας, έξοδο Πεύκων και έξοδο Αγίου Παύλου. Τώρα στο κέντρο λίγη υπομονή θα χρειαστεί, Τσιμισκή Κράτα, αλλά κινήστε κανονικά, πάντα με προσοχή και πάντα με Κοσμοράδιο. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, μέχρι το τέλος του κόσμου.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Είναι η Μαργαρίτα και ο Χρήστος Μάστορας, το ακούστε Κοσμοράδιο 95.1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Δόντογλου και θέλω να σου πω ότι μέσα στο Σουκού είχαμε κατάρριψη ρεκόρ Γκίνες, παιδιά, στην πλατεία Αριστοτέλους. Μαζεύτηκαν 830 χορευτές και χορεύτριες και χόρεψαν ζεϊμπέκικο. Και έτσι έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ της Κύπρου με 754 συμμετέχοντες. Γύρω στα 5 λεπτά διήρκησε η χορογραφία. Φυσικά αναγνωρίστηκε επίσημα. Οι συμμετέχοντες ήταν και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες του εξωτερικού. Μιλάμε για Πεκίνο, μιλάμε για Βοστόνη. Και βασικά στόχος της εκδήλωσης ήταν όχι μόνο να καταρρίφθει το ρεκόρ, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό και οργανώθηκε από την Αλτσχάιμερ Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών. Αξίζει να το πούμε και αυτό. Η ηθική ικανοποίηση είναι σημαντική, παιδιά, για την πόλη μας. Έχει μεγάλη αγάπη το ζεμπέκικο, αυτό το ξέρουμε. Τώρα το ξέρει και το ρεκόρ Γκίνες. Λοιπόν, περισσότερα διαβάζει στα κοσμοράδια.gr.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κωνσταντίνος Σκιάμος. Ξέρεις πολλούς, πες μου, ξέρεις ή δεν ξέρεις. Εγώ πάντως ξέρω πολλούς που ακούνε Κοσμοράδιο 95.1. Πολλοί είμαστε και σήμερα και σας βλέπω στο Viber, βλέπω τα μήνυματά σας. Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο, το Βαγγέλη στην όμορφη Κοζάνη και πάμε στην Ιρλανδία, παιδιά. Εκεί είναι η λεμονιά. Τι όμορφες φώτο μου έχει στείλει από εκεί, από την περιοχή της. Όπου και αν είσαι, το Viber είναι ανοιχτό για το δικό σου μήνυμα. 6982-951-951. Περιμένω την καλησπέρα σου. Να σου πω κιόλας ότι ψηφίζεις για το Pick the Song που έχει ήδη ανέβει. Φυσικά η σημερινή πρωταγωνίστρια είναι η Αναστασία. Αμαρτίες.
1: Τις αμαρτίες που έχεις κάνει, στα δάχτυλά μου δεν μετρώ. Έχω το χέρι στη σκανεδάλη, όταν σε δω θα μελοφορώ.
0: Αναστασία και Ενίσα. Αλλό.
1: Μα που να σε κοιμάσαι που δεν απαντάς. Που δεν απαντάς, ναι, που δεν απαντάς. Μα που να σε κοιμάσαι που δεν απαντάς.
0: Προετοιμαζόμαστε για το S-Plus Festival σήμερα, παιδιά, στην Αριστοτέλους 9 η ώρα με δωρεάν είσοδο, να ξέρεις. Φυσικά κάποιοι τυχεροί έχετε κερδίσει προσκλήσεις για να τη γνωρίσετε την Αναστασία σε meet and greet, έτσι, πριβέ. Αλλά οι υπόλοιποι έρχεστε απλά εκεί πέρα, πάτε και από νωρίς να πάρετε θέση. Βέβαια, θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε προσοχή, παιδιά, τα έχουμε κάνει όλοι αυτά. Όλοι έχουμε πάει τέρμα μπροστά, έχουμε πάει 6 ώρες νωρίτερες συναυλίες. Αλλά τουλάχιστον ήμασταν barricade, έτσι, να έχουμε να φλεξάρουμε μια ζωή μετά. Λοιπόν, μπαίνεις στο Instagram, ψηφίζεις το Κοσμοράδιο 105.1, το δικό σου αγαπημένο τραγούδι ανάμεσα στα δύο. Και όποιο διαλέξει την περισσότερη, το ακούμε στον αέρα στις 2 παρά 10.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Battle of the Best Armenistis.

0: Όσο ρε παιδί μου αρέσει που είσαι στο Κοσμοράδιο 95 και ένα πολύ σ' αρέσει, γι' αυτό και είσαι εδώ. Είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, το Γλουμπόνι Ζούραν τώρα ήρθε στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, μείνε γιατί θα περάσουμε ωραία. Και ωραία περνάς και με την Αιτζίαν. Γιατί ξέρεις, δεν υπάρχει κάτι στον κόσμο που σε κάνει πιο πλούσιο από ότι σε κάνει ένα ταξίδι. Έτσι, οπότε κανόνισε από τώρα. Έχουν βάλει και νέους προορισμούς για Ντουμπρόβνικ από αυτό το μήνα. Ενώ για Κάιρο πας απευθείας από Σεπτέμβρη. Όλα αυτά με την Αιτζίαν. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε για Γερμανία, κλείσε για Ιταλία, κλείσε για Παρίσι, που είναι το αγαπημένο μου στον κόσμο και μου λείπει και σας το λέω συνέχεια και στη τελική με βλέπω να ξαναπηγαίνω εγώ, γιατί δεν αντέχω τώρα να μην τρώω το καμαμπέρ μου μπροστά στον πύργο του Άιφελ. Δεν μπορώ, παιδιά. Συγχύζομαι. Οπότε, Αιτζίαν και έφυγες. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ, δεν πας πουθενά. Εδώ μένεις πάντα. Αυτό είναι αυτονόητο και εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 2.
1: Καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο. Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι?
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την πυρά. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Κρυώνεις,
6: ζεσταίνεσαι.
5: Θερμική Εξπρες, αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής
6: και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
5: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
6: Φουτζίτσου,
5: Μιντέα,
6: Γκρι και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
5: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
6: Τηλέφωνο 23730 24557
5: και στο 69 72 69 30 38.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Η ώρα είναι μία.
9: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
10: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
11: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
12: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπία. Είχε ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερο που διέμεναν. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ξεκινάει η εξέταση στα ειδικά μαθήματα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Μέση Ανατολή. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κανό. Χάλκινο μετάλλιο στα 1000 μέτρα για τον Στέφανο Δημόπουλο, έχοντας κατακτήσει ένα ακόμη στα 500 μέτρα. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάμε, Θοδωρή Φέρη. Και τώρα ακούμε στο Κοσμοράδιο 95 και 1. Bonjour, αν τώρα συντονίστηκε, αν τώρα ήρθε στην παρέα μας. 1:05 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ακριβώς στη μέση του μήνα είμαστε, παιδιά. Και μία εβδομάδα πριν την καλοκαιρινή ησημερία, το ηλιοστάσιο, που θα είναι και η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, 21 του μήνα. Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Εδώ έχω ακόμα το φρέντο εσπρέσο μου. Δυναμικά πάμε. Δυναμικά είναι και η κίνηση, να ξέρετε, στον περιφερειακό, με την κακή έννοια. Έχουμε καθυστερήσεις στην έξοδο Τριανδρία, στην έξοδο Τούμπας, έξοδο 40 Εκκλησιών και στα δύο ρεύματα. Ενώ με κατευθύνεσαι ανατολικά, θα κάνεις λίγη έξτρα υπομονή στην έξοδο της Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Στο κέντρο σχετικά καλά τα πράγματα. Εντάξει, καθυστερήσεις Εγνατία, Τσιμισκή. Υπομονή! Και όλα θα πάνε καλά, θεωρητικά. Ναι, λοιπόν. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε, λοιπόν.

0: Μια βόλτα στο Αιγαίο τώρα την πήγαινα, να ξέρετε. Εδώ φρέντο εσπρέσο έχω. Μόνο Αιγαίο δεν έχω, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ένα στον άλλον, βρε παιδί μου, και γι' αυτό δεν στεναχωριόμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο. Είναι 5 και 1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου, στην παρέα σου μέχρι και τις 2. Και έβλεπα ένα βίντεο της προάλλες στο TikTok που λέει, ας πούμε, κάποιος λέει, τι συμβαίνει σε αυτά τα λουλούδια που κανείς δεν αγοράζει στα ανθοπολία. Δηλαδή, το έχει απορία ένας άνθρωπος, τι γίνεται, βρε παιδί μου. Και γυρνάει κάποιος και λέει, ανθίζουν έτσι κι αλλιώς. Και λέω, τι ωραία παρομοίωση, μεταφορά βασικά είναι αυτή, ότι δεν έχει σημασία, παιδιά, το αν θα ανθίσουν οι γύρω σου. Δεν έχει σημασία τι κάνουν οι γύρω σου. Το θέμα είναι να ανθίζεις εσύ. Γι' αυτό και δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας. Γενικά, πολλά δεν πρέπει να κάνουμε και τα κάνουμε. Αλλά να, αυτό είναι το reminder σου, το κοινωνικό μήνυμα της Δευτέρας, γιατί είναι μέρα περίεργη. Εγώ τα λέω και τα ξαναλέω. Οπότε να θυμάσαι αυτό, ότι εσύ πρέπει να ανθίζεις έτσι κι αλλιώς. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 91. Εμείς συνεχίζουμε με τη μουσική μας, με τα ωραία μας. Φέρνω ο Γιώργος Σαμπάνη και πολλά, πολλά άλλα ωραία και αγαπημένα.
1: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenics shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Λιβάνης και Στρατ.
3: Τίτλος
2: Δεν απαντάς.
4: Δεν

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πες

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια πόρτες μου

0: υπάρχω και όσο υπάρχει θα υπάρχω. Όπα, περίμενε, λάθος τραγούδι. Κάτσε να κάνω ένα rewind. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο, είναι 5 και 1. Η Λένα Ζευγαρά, εγώ είμαι η Ραφαηλία Τόντοχλη. Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνω? Ελπίζω κάπου άνετα, κάπου δροσερά, κάπου με καφέ. Νομίζω αυτά είναι τα απαραίτητα. Άντε και το νερό είναι απαραίτητο, εντάξει. Χωρίς νερό μπορώ, χωρίς φρέντο όχι. Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι, αλλά τέλος πάντων. Να στείλω τα φιλιά μου στο Σοκράτη, τα φιλιά μου και στο Γιάννη, στη Θάσο και στη Μαρία που μου έχει στείλει μια φωτογραφία, αλλά το Viber έχει κολλήσει και δεν θέλει να μου τη δείξει. Οπότε, Viber, τι να πω για την πάρτι σου. Πολλά φιλιά όμως στη Μαρία παρόλα αυτά. Και στην Έφη που σαν σήμερα βάπτισε το γιο της, το Σάβα, να το χαίρεται, να τον αγαπάει για πάντα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου. Σου φέρνω και Pick the Song. Συνεχίζει να ψηφίζει στο Instagram Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Γιατί μην ξεχνά, σήμερα έχουμε Splash Festival με Αναστασία στην Αριστοτέλος στις 9 με δωρεάν είσοδο.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Αγαπάω και Νίκο Ζοβέρτη. Εμένα μου θυμίζει τη Σαντορίνη αυτό το τραγούδι, γιατί όταν βγήκε είχα πάει στη Σαντορίνη. Αυτή είναι η μόνη σύνδεση. Λοιπόν, το ακού στο Κοσμοράδιο 951. Να στείλω τα φιλιά μου σε κάποιον που ακούει από τη Σαντορίνη, που είναι από τα αγαπημένα μου μέρη στον κόσμο, να ξέρετε, η Σαντορίνη γενικά. Εκεί οι μαύρες παραλίες και τέτοια δεν αντέχω. Να στείλω τα φιλιά μου και στη Μαρία στο Heilbronn. Πώς διαβάζετε αυτό, μωρέ? Είμαι και κακή σε αυτό. Κοντά σε Στουτγκάρδη, λέει, είναι που επιτέλους έκανε ήλιο, οπότε απόλαυσε τον. Μαρία, φιλιά να στείλω και στην Αλεξάνδρα και στην Έφη, η οποία μου ενημερώνει, με ενημερώνει ότι έξω από την Καλλικράτεια, βασικά έξω από το Λάκκο, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, έχει γίνει κάποιο ατύχημα πάνω στη Μουδανιών. Οπότε έχουμε κίνηση στο σημείο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί εμένα μου δείχνει δύο στο χάρτη. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται και τι συμβαίνει. Πάντως, όσοι έχετε κολλήσει εκεί, υπομονή και προσοχή. Τώρα, Αναστασία και Αμαρτίες είναι το Pick the Song. Λίγο πριν το Splash Festival, το απολαμβάνει εδώ. Έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 12. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον, τα καλύτερα έρχονται. Αμαρτήστε!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
2: Πιάστε την!
1: Φέρτε!
3: Καλέ.
1: Άλεξ, Φάτινα!
2: Τη μίγα!
1: Εμίγα!
3: Έπιασε τη μίγα.
2: Παραλίγο.
3: Χθες
2: έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
3: Να πάθεις με στερμιγιάκι.
2: Ποιος ξέρει, παιδιά. Ακούτε. Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
1: Δύο πουλιά μόνο.
2: Τέλος πάντων.
3: Ένα σκύλο έχουμε.
2: Καλημέρα, φίλε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: Κρυώνεις.
7: Ζεσταίνεσαι.
6: Θερμική Εξπρες. Αυτό που θες. Λέβητες Μπουντέρους σε τιμές χονδρικής.
7: Και μελέτη ενδοδαπέδειας θέρμανσης.
6: Οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματισμού σε τιμές χονδρικής.
7: Φουτζίτσου.
6: Μιντέα.
7: Γκρι. Και ηλιακά Μαλτέζος με αποκλειστική αντιπροσωπεία σε όλο τον ομό Χαλκιδικής.
6: Στο 1,5 χιλιόμετρο Μουδανιών Κασάνδρας.
7: Τηλέφωνο 2373 24557
6: και στο 6972 693038.
8: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 13 συλλήψεις για περιπτώσεις ηχορύπανσης από νυχτερινά μαγαζιά. Κάλυμνος. Έχασε τη ζωή του 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη που είχε μαζί του σε γάμο. Ανακαινίζω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Ιταλία. Τους 40 βαθμούς αναμένεται να αγγίξει το θερμόμετρο στη χώρα από τα μέσα της εβδομάδας. NBA. Επιστροφή στην κορυφή μετά από 53 χρόνια για τους New York Knicks που κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1973. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κράτησε και κόψε.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Το ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με πολλή ενέργεια, μιας και σήμερα είναι μέρα συναυλίας, έτσι με Αναστασία, στο Splash Festival το βραδάκι στην Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο. Οπότε πάμε έτσι σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και εμείς. Για ακόμα ένα μεσημέρι θα απολαύσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 9, 5 και 1. Και αμέσως βόλτα στους δρόμους, όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, στην Παλαιού Σταθμό, όπως και κατά μήκος της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα Ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, χαμηλά στην Νικολάου Πλαστήρα προς Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Κινητικότητα έχουμε εκεί, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα Πεύκα επίσης έχουμε κάποια προβλήματα, όπως και στο περιφερειακό καθυστερήσεις αυτή την ώρα με φρακαρίσματα. Όχι φρακαρίσματα, εντάξει, έχουμε κίνηση. Παιδιά, στο ρεύμα προς Ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετέωρων, όπως αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν και προς δυτικά, από την Άνω Τούμπα μέχρι λίγο μετά τις 40 Εκκλησιές. Επίσης, να προσθέσω πως στο ύψος Νέας Ηράκλειας, στο Ευεξία, παιδιά, έχουμε ατύχημα στην Μουδανίων προς Θεσσαλονίκη, οπότε προσοχή στο σημείο. Υπομονή γενικότερα θα χρειαστείς κεντρικά και λίγο στο περιφερειακό. Καλό δρόμο σε όλους, όσο για την μουσική μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χωρίς Αναπνοή, παίζει αμέσως και ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, είναι αγαπημένο, έπαιξε δυνατά μόλις μεσημέρι Δευτέρα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα επικοινωνούμε, λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Καλή μας εβδομάδα, παιδιά, και αμέσως στις ευχές ημέρας χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονοι να είστε γεροί, πολλές χαρές και επιτυχίες σε όλους. Όπως χρόνια πολλά επίσης σε Αυγουστίνο, Αυγουστίνα, Ιερώνυμο, Ιερωνύμη και Μόνικα. Να χαίρεστε το όνομά σας, παιδιά, πάντα υγεία. Επίσης, καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Τέλος, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, μένεις κόσμος συντονισμένος, επιστρέφω!
1: Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει τα στοιχεία που τον κάνουν να ακούει Κοσμοράδιο.
2: Ναι. Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αν ακούω ράδιο, μα είμαι ραδιούργος και κοσμικός. Άρα λοιπόν και μόνο για αυτό το λόγο ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

0: Τι τραγουδάρα, Στέλιος Ρόκος, Μαράγδια και Ρουμπίνια, το απολαύσαμε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Εμείς, παιδιά, κάνουμε παρέα σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι με το θερμόμετρο ιδανικά στους 27 αυτή τη στιγμή στο κέντρο και την εβδομάδα να περιέχει πάλι κάποιες έτσι ξαφνικές μπόρες και κλίμα τροπικό όπως έχουμε αποδεχθεί πλέον για τον Ιούνιο και τον Μάιο. Από την άλλη, βέβαια, συνεχίζουμε κανονικότητα σήμερα για την δεύτερη συναυλία του φετινού καλοκαιριού, το βραδάκι με Αναστασία στο Splash Festival από το Κοσμοράδιο, σε ένα άκρος καλοκαιρινό, ένα πολύ δυνατό, πολύ μεγάλο πάρτι που θα φτιάξουμε παρέα στην πλατεία Αριστοτέλους με δωρεάν είσοδο για όλους. Οπότε, όσοι κερδίσατε φυσικά για το Meet and Greet με την Αναστασία, για να γνωριστείτε, να είστε νωρίτερα εκεί κατά τις 7:30. Όπως γενικότερα, όσοι έρθετε να είστε εκεί νωρίς, μιας και κεντρικά, γιατί ο κόσμος θα είναι πολλής, έχετε και αυτό κατά νου. Επίσης, Πέμπτη έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου παράλληλα έχουμε και διαγωνισμό νερ αργότερα στη Δήμητρα Καβαλάρη. Όπως διαγωνισμός τρέχει και στο Instagram του σταθμού, όπου και εκεί διεκδικείς διπλές προσκλήσεις. Επιστρέφω!
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μοναδικός μας ζώο, μου αρέσει πάρα πολύ. Επιπτώσεις, έπαιξε δυνατά στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Φυσικά το φετινό καλοκαίρι, παιδιά, έχει ξεκινήσει ιδανικά και παρέα θα το ομορφύνουμε καθώς όλα παίζουν και γίνονται εδώ με τις μεγαλύτερες συναυλίες και μουσικά events του καλοκαιριού να έχουν πάντα σφραγίδα και υπογραφή Κόσμο Ράδιο 951. Τώρα, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, να πούμε πως είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου όπως και Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σαν σήμερα 15 Ιουνίου, να πούμε πως το 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματόσημου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. Επίσης, το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Όπως τέλος, το 1994 φεύγει από τη ζωή ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, ο Μάνος Χατζηδάκης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130%.
3: Οπα.
2: Παραπάνω.
4: 130%.
3: Καλή, ναι.
2: Επιπλέον,
3: ναι,
2: το μισθό σου.
3: Τι θα έχει να κάνει, 130% πρέπει, δουλειά παραπάνω.
2: Θα,
3: ναι.
2: Όχι, θα, ναι, πρέπει, ναι, να τρέχεις σε ένα μήνα, ναι, 100 χιλιόμετρα.
4: Τρία τη μέρα βγαίνει.
3: Δεν πολλά, Γιώργο.
4: 3,5 τη μέρα.
3: Καλά είναι.
4: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
2: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
4: Πόσο τρέξιμο.
3: Πώς είναι ο δικός σου ρυθμός στο τρέξιμο, ρε παιδί μου, πότε έχεις να τρέξεις.
4: Αυτό δημοτικό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσελίκα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπία. Είχε ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερο που διέμεναν. Ανακαινίζω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ξεκινά η εξέταση στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. NBA. Επιστροφή στην κορυφή έπειτα από 53 χρόνια για τους New York Knicks που κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα έπειτα από το 1973.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φέρτε, φέρτε το λογαριασμό γιατί ξεκίνησε μόλις η δεύτερη μας ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, κάνουμε παρέα, ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Δευτέρας και καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε παιδιά. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 9.51. Είναι και μέρα συναυλίας και για όσους οδηγείτε να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε κεντρικά σε Εγνατία, Καρατάς, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, στον Βαρδάρι, όπως και σε σημεία σε Πολυτεχνείου, 26 Οκτωβρίου, Μοναστηρίου, όπως και κάποια μικροπροβλήματα κατά μήκος στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως κάποιες καθυστερήσεις συναντάς και στα Ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης, στα Πεύκα βλέπω καθυστερήσεις, όπως και στον περιφερειακό προβλήματα αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς Ανατολικά από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετέωρων, όπως αντίστοιχα κάποια προβλήματα και στο ρεύμα προς Δυτικά από το ύψος του Γένεσης μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί και αυτή την ώρα σε διάφορα σημεία. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Κωνσταντίνος Αργυρός, Ψέματα. Μας αρέσει πολύ και παίζει πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με

μοναδική Νατάσα. Φορτηγό. Μας αρέσει πολύ. Το απολαύσαμε μόλις στους 9.51 και θα το απολαύσουμε και στις 25 Ιουλίου στη Χαλκιδική, στα Μουδανιά πιο συγκεκριμένα. Με Νατάσα παρέα με Χρήστο Τσιλόπουλο. Είπαμε όλα, παιδιά παίζουν και γίνονται. Εδώ εμείς κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Δευτέρας και αμέσως να πούμε πως στην παραλιακή περιοχή του Πολυχρόνου σας περιμένει μια ξεχωριστή όαση που προσφέρει έτσι απλόχερα ελληνική φιλοξενία και γαστρονομικές απολαύσεις. Φυσικά και μιλάω για τον Εφέλη Garden Restaurant, το οποίο αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για τους λάτρες της καλής γεύσης, καθώς η φιλοσοφία του περιστρέφεται γύρω από μία και μόνο αξία, τη γευστική εμπειρία του επισκέπτη, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια ιστορία με επίκεντρο την ποιότητα, τη φρεσκάδα και την επιμέλεια της κουζίνας. Οπότε αμέσως πάμε στο σημερινό μας διαγωνισμό για ένα γεύμα ή δείπνο αξίας 60 ευρώ για να απολαύσεις τον Εφέλη Garden Restaurant, στο αγαπημένο φυσικά Πευκοχώρη στη Χαλκιδική. Όσο για τη συμμετοχή σου αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φαγητό. Κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.

0: και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
3: Μπορώ να έχω λίγο.

0: για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: radio.gr. Κι ό,τι πια δεν σ' αγκαλιάζω.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος, πάλι γύρισα, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως παιδιά να πούμε πως τα αυτοκίνητα που έγραψαν ιστορία πλημμυρίζουν την Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν την επόμενη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα πάνω από 40 θρυλικά σκαθάρια της Λέσχης Καραβαίου Θεσσαλονίκης θα σας περιμένουν στην πλατεία Αριστοτέλους για την Παγκόσμια ημέρα Καραβαίου με ελεύθερη είσοδο φυσικά DJ set εδώ το κορίτσι μας Ραφαήλια Ντόντογλου για να γιορτάσουμε και φυσικά σας περιμένουμε όλους. Οπότε ραντεβού Δευτέρα 22 Ιουνίου πλατεία Αριστοτέλους. Τέλος να πούμε πως με την Nova και η Nova και το Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιντ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός λοιπόν θα κερδίσει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Οπότε αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο Nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν βέβαια ακόμα δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε ένα Nova, ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Και φυσικά αμέσως στη μουσική μας και τη Γαρμπή έρχεται και το απολαμβάνουμε στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: 95,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γιάννης Πλούταρχος, δεν γίνεται, ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής με εμάς μαζί στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Λοιπόν, αυτό ήταν και ξεκινήσαμε έτσι πολύ ωραία με ακόμη μια εβδομάδα να ξεκινάει ιδανικά, η οποία φυσικά περιλαμβάνει Αναστασία απόψε το βράδυ και Splash Festival. Οπότε, όπως και πριν είπαμε, να είστε λίγο νωρίτερα εκεί για να βολευτείτε, αλλά και για να έχετε τόσο καλύτερη θέση φυσικά και να βλέπετε καλύτερα, καθώς το event σήμερα είναι δωρεάν. Ένα ευχαριστώ για τη στήριξή σας από το Κοσμοράδιο 951 και φυσικά το κατάλληλο έναυσμα για το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς. Δύσκολης, εύκολης πέρασε, παιδιά. Οπότε πάμε να τα σπάσουμε, όπως λέει και το καινούριο hit της Αναστασίας. Ραντεβού το βραδάκι, λοιπόν, στις 9 είναι η συναυλία. Εμείς από νωρίς θα είμαστε εκεί για να φτιάξουμε το κλίμα με μουσικάρες. Οπότε ραντεβού εκεί για ένα πολύ δυνατό, βασικά ένα μαγικό βράδυ. Όσο για τα υπόλοιπα, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τρίτης στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Τι λέει ρε δικέ μου, καλά?
5: Α, τζάμι, τζάμι.
4: Το δικέ μου, παιδιά, νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο.
5: Ναι,
4: είναι λίγο πιο...
5: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
6: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο όμως.
5: Δεν προλάβαμε.
4: Αλήθεια.
5: Ναι, ναι, σίγουρα, μάνο οπωσδήποτε.
4: Τότε όταν ήσουν, μάνο αντίθασο νιάτο, τι έλεγες, ποια φράση, έκφραση έτσι?
5: Μπρο, πού να θυμάται καλά. Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αχ, καλοκαιράκι.
8: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
9: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek cuisine και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
8: Καλοκαιράκι στο Sahara Resort στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
9: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
11: Green.
10: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
13: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερη. Έγινες από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Τη μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
16: Με λίγα λόγια θα σου πω πώς σε μισώ.
17: Νίκος Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
18: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπία. Είχε ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερ όπου διέμεναν. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ξεκινά η εξέταση στα ειδικά μαθήματα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Μέση Ανατολή. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από την ανακοίνωση Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κανό. Καγιάκ. Χάλκινο μετάλλιο στα 1000 μέτρα για τον Στέφανο Δημόπουλο, έχοντας κατακτήσει ένα ακόμη στα 500 μέτρα. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
19: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν, στο Αιγαίο, αδέρφια μου, στο Αιγαίο, παρέα με την Αναβίση, και έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να μου είστε όλοι κιόλας καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Δευτερούλα ζάχαρη, δευτερούλα μέλι. Ο καιρός είναι καταπληκτικός. Ιδιαίτερη προσοχή, πάρα πολλά νεράκια. Να προσέχετε λίγο με τις υψηλές θερμοκρασίες και αν είσαι στο αυτοκίνητό σου, πρόσεξε φίλε μου, οδηγέ, γιατί εγώ είμαι ο σωτήρας σου για να μην κολλήσεις την κίνηση. Στο περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις προς τα δυτικά, εκεί σε άνω του Παγκεντρία Ανδρία, ενώ προς ανατολικά συνήθιση ύπομπτη, το σημείο στο 424 και νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Στο κέντρο η καρατά σου είναι αρκετά επιβαρημένη, καθώς και η Λεωφόρος Νίκης, και ενώ μικροκαθυστερήσεις έχουμε σε Μοναστηρίου Κωνσταντίνου Καραμαλή προς τα δυτικά, καθώς και στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στους φωτεινούς σηματοδότες. Εμείς είμαστε εδώ για να σε ταξιδέψουμε μόλις στις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, γιατί έχουμε Ρία Ελληνίδου, Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά πρώτα για να φτάσουμε στους προορισμούς που μας λένε αυτοί οι δύο καλλιτέχνες, πρέπει να πάρουμε ένα αεροπλάνο. Οπότε επιβάλλεται λίγη Ελένη Φουρέιρα. Καλώς ορίσατε!

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: που λοιπόν μας τα είπε πολύ ορθά και πολύ σωστά ο Θοδωρής Φέρης, ήρθε η ώρα να στα πω και εγώ. Γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είσαι στην πόλη και να λες: θέλω να πάρω ένα αεροπλάνο και θέλω να φύγω. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, είσαι στη Θεσσαλονίκη και για να πάρεις αεροπλάνο και να φύγεις και να πας κάπου μακριά, πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να περάσεις πρώτα από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Όχι πια. Όχι πια, γιατί η Aegean τώρα πια έχει 41 απευθείας προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Οπότε τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ εύκολα. Ποιοι είναι οι δύο προορισμοί που ξεχωρίζω εγώ τώρα, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο το ότι μπορώ να πετάξω απευθείας από τον τόπο μου, από το σπίτι μου προς τα εκεί. Είναι το Ντουμπρόβνικ, και ξέρω, ακούς Ντουμπρόβνικ και λες, καλά, πώς σου ήρθε τώρα αυτό το πράγμα. Γκούγκλαρε λίγο Ντουμπρόβνικ για να δεις ότι σαν καλοκαιρινός προορισμός είναι μέσα στα must. Έχει τρομερή ιστορία, έχει θάλασσα, έχει πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Και αν μπει στο gnr.com, μπορείς να κλείσεις τη θέση σου για έναν από αυτούς τους 41 απευθείας προορισμούς. Και έχουμε και το Κάιρο, το οποίο Κάιρο θα σε πάει σε πυραμίδες, θα πας στον Νείλο, θα πας στο νέο εκπληκτικό μουσείο. Είναι μια πόλη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Οπότε φέτος το καλοκαίρι πάμε και το Ντουμπρόβνικ, πάμε και ένα Κάιρο και καλά να περάσουμε. Έρχεται σε λίγο και η Νατάσα Θοδωρίδου να γίνει χαμός.
1: Οδική βοήθεια. Ελλά Σέρβις. 24 ώρες το 24ωρο ακολουθεί το δρόμο σας. Ελλά Σέρβις. Ο πιο εξοπλισμένος στόλος εξυπηρέτησης του οδηγού. Κινηθείτε με ασφάλεια. Υπάρχει δίπλα σας η Ελλά Σέρβις. Καλέστε 1057 και έχετε γρήγορα και σίγουρα τη νούμερο 1 οδική βοήθεια εκεί που τη χρειάζεστε. Ελλά Σέρβις 1057. 24ωρη οδική βοήθεια.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
7: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτεκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει
6: Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου.
5: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
6: Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: φύγεις, μείνε λίγο σε παρακαλώ, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Μείνε λίγο σε παρακαλώ, γιατί έχουμε ακόμη να πούμε πολλά. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 και σήμερα 15 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, την Αυγουστίνο τον Αύγουστο, παράλληλο που έχουμε Ιούνιο, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Ευτυχώς σήμερα εδώ τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη δεν φυσεί. Είναι και Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Επίσης, σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Αν θέλεις τώρα να μου πεις, να μου γράψεις κάτι, να μου στείλεις μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς, μπορείς να το κάνεις και θέλω πολύ να το κάνεις στο Viber στο 6982-951-951, όπως έκανε ο φίλος Βαγγέλης, ο οποίος μας ακούει από την Κοζάνη, αλλά και ο Γιάννης που μας ακούει από την υπέροχη και πολύ αγαπημένη μου Έδεσα. 6982-951-951 και σε λίγο εμείς θα απολαύσουμε η Διαδά μου και όχι μόνο.
1: Τώρα το νέο κτέο το Vision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
10: Άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και πες στο L World.
8: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καψουρευτεί τα υπέροχα πλάσματα. Κάνει καλό. Νίκος Μακρόπουλος και έχω ερώτα μαζί σου μεγάλο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο στο κλείσιμο του πρώτου μας 60 λεπτού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και να στείλω τα φιλιά μου στον Ευάγγελο, ο οποίος μας ακούει από την Αρετσού και φυσικά με κέρασε και ένα βίντεο με πάρα πολύ ωραία θέα. Έτσι με λίγο πράσινο, λίγη θάλασσα, το αεράκι να. Εγώ με κάτι τέτοια τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης τρελαίνομαι έτσι να μπαίνω μέσα σε συζητήσεις που μιλάμε για διάφορα, για τους νέους, τους παλιούς. Και χτες είχαμε πάλι μια κουβέντα για τη γενιά Gen Z, γιατί πολλά λέγονται για αυτή τη γενιά. Και η αλήθεια είναι ότι, παιδιά μου, αγαπητοί μου Gen Z, είστε πολύ διάστατοι και πολύ καλά κάνετε. Αποδέχεστε και τα καλά και τα κακά. Αναζητάτε κάτι πιο αληθινό, ζείτε στο δικό σας ρυθμό και τα φτιάχνετε όλα με το δικό σας τρόπο. Και από μένα έχετε ένα μεγάλο μπράβο γι' αυτό. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Γι' αυτό ανανεώνεται με ένα νέο σλόγγαν για να χωράει όλοι όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp λοιπόν και όλα παίζουν, και αν θες να παίξεις και εσύ στο διαγωνισμό μας για να κερδίσεις εισιτήρια για τον Νίκο Οικονομόπουλο, μείνε κοσμοσυντονισμένος γιατί επιστρέφω.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
3: Πιάστε την!
2: Φέρτε! Καλέ! Άλεξ Φάτινα!
3: Τη μίγα!
2: Εμίγα!
4: Έπιασε τη μίγα!
3: Παραλίγο!
4: Έπιασε
3: ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
4: Θέλω να πάθεις μίστερ Μιγιάκη.
3: Ποιος ξέρει, παιδιά, ακούτε. Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα, αλλά.
2: Δύο πουλιά μόνο.
3: Τέλος πάντων.
4: Ένα σκύλο έχουμε.
3: Καλημέρα, φίλε.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Η εταιρεία Nastys, με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία στον χώρο της σκίασης, κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά. Σας παρουσιάζει τα καινοτόμα πετρώματα Tepo Stone, που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, υψηλή αντοχή και σύγχρονο design. Ιδανικά για κάθε επαγγελματικό ή οικιακό χώρο. Προσφέρουν λύσεις που ξεχωρίζουν στον χρόνο. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Nastys.gr και δώστε στον χώρο σας χαρακτήρα και ποιότητα. Nastys. Η εμπειρία γίνεται αποτέλεσμα.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 inch all έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 13 συλλήψεις για περιπτώσεις ηχορύπανσης από νυχτερινά μαγαζιά. Κάλυμνος. Έχασε τη ζωή του 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη που είχε μαζί του σε γάμο. Ανακαινίζω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Ιταλία. Τους 40 βαθμούς αναμένεται να αγγίξει το θερμόμετρο στη χώρα από τα μέσα της εβδομάδας. NBA. Επιστροφή στην κορυφή μετά από 53 χρόνια για τους New York Knicks που κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά το 1973. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
17: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
18: για όλο το πλανήτη.
19: Μαζί.
18: Στον αέρα.
17: Στους 95,1.
18: Στο ίντερνετ.
17: Κοσμοράδιο.gr.
18: Επιτυχίες.
17: Κοσμοράδιο
18: 95,1.
17: Ανεβαίνουμε μαζί.

Είσαι λοιπόν, όπως μιλάει για να βρει, είναι ωραίο μερικές φορές να είσαι η εξαίρεση στον κανόνα. Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι ξεκινάμε το δεύτερό μας 60 λεπτό. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν σε σένα, φίλε μου που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνει, ελπίζω να είσαι καλά. Αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητό σου και έχει κολλήσει την κίνηση, πάμε να δούμε ποιου δρόμου πρέπει να αποφύγει στη δεδομένη χρονική στιγμή. Να μην σου σπάσουν τα νεύρα και να γυρίσεις σπίτι σου, να πας στη δουλειά σου ή να πας για καφέ ή να πας για μπάνιο, βρε αδερφέ. Ανενόχλητος. Η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου την έχει την κίνησούλα της και ο περιφερειακός προς τα ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε εκείνο το ύψος. Μικροκαθυστερήσεις έχουμε σε Καρατάσου, Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά Κατσιμίδη και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενώ εδώ στον αέρα σε λίγο έχουμε διαγωνισμό για να πας Νίκο Οικονομόπουλο. Πρώτο όμως πάμε σε έναν άλλον καλλιτέχνη που αγαπώ πολύ. Μιλάω για τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος λέει τέρμα, και τέρμα θα πω και εγώ και θα σταματήσω να μιλάω για να τον απολαύσουμε βαρέα.

0: πες μου τι σου χρωστά, αναρωτιέται η Λυκοκίνου και εγώ σου χρωστάω. Η αλήθεια είναι ένα διαγωνισμό για εισιτήρια για τη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, διότι έρχεται και θα μας κάνει να ερωτευτούμε, να κλάψουμε, να φωνάξουμε, να τραγουδήσουμε. Γενικά έρχεται για ένα βράδυ πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν για να απολαύσεις τον Νίκο Οικονομόπουλο 18 Ιουνίου στις 9.30 στο στάδιο Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα γίνουν δικές σου αρκεί να μου γράψεις το αγαπημένο σου τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο Viber 6982951951, στο οποίο Viber μου έστειλε μόλις μήνυμα και η Ιφηγένεια, η οποία λέει ότι είμαι η απογευματινή της παρέα και η Ιφηγένεια είναι η δική μου απογευματινή παρέα και όλοι εσείς είστε η καλύτερη μεσημεριανό απογευματινή μου έτσι παρεούλα. Γι' αυτό και περιμένω να δηλώσετε συμμετοχή και σε λίγο θα γίνει και η κλήρωση. Σε λίγο όμως θα ακούσουμε και Δέσποινα Βανδύ, κάτι από τα παλιά, αλλά και Γιώργο Σαμπάνη, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.
1: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
2: Εμπρός.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Πλας, πλας, πλας.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας, πλας, πλας.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
11: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Η ώρα είναι 5:30.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο

0: Και εμείς, όπως ακριβώς τελείωσε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους Σουάν, μετά από πέντε ποτά γινόμαστε οι απόλυτοι στάρ. Πάρα πολύ πλάκα γι' αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν και βίντεο. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε τώρα πια σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα. Ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Τώρα θα μου πεις, μήπως τώρα τα πιες τα πέντε ποτά και δεν ξέρεις τι λες. Όχι, ξέρω πολύ καλά τι λέω, γιατί διαβάζω για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Είσαι λοιπόν μια επιχείρηση. Όχι εσύ, τέλος πάντων, έχεις μια επιχείρηση. Ένα σταθερό το έχεις σίγουρα. Εταιρικά κινητά, λογικά έχεις. Με αυτά τα δύο, πια η Κοσμοτέ Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως είναι υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης, αλλά και πολλά, πολλά άλλα. Μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Και εγώ είμαι εδώ, δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά, γιατί σε λίγο, μιας και κάναμε την κλήρωση για τον Νίκο Οικονομόπουλο, έρχεται και ο ίδιος ο Νίκος να μας τραγουδήσει. Εντάξει, όχι ακριβώς live, αλλά θα τον ακούσουμε τέλος πάντων.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
14: Αχ, θα τρελαθώ.
6: Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
13: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
13: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

χωρίς εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

0: υπερκαλοκαιρινό τραγούδι στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι. Έτσι, για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τώρα λοιπόν μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά τη σκητάλη παίρνει ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130% παραπάνω.
3: 130%.
4: Καλή νύχτα.
2: Επιπλέον στο μισθό σου.
4: Τι θα έχει να κάνει, 130% δουλειά παραπάνω.
2: Όχι, θα πρέπει να τρέχεις σε ένα μήνα 100 χιλιόμετρα.
3: Τρία τη μέρα βγαίνει.
4: Δεν πολλά, Γιώργο.
3: 3,5 τη μέρα.
4: Καλά είναι.
3: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
2: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
3: Πόσο τρέξιμο.
4: Πώς είναι ο δικός σου ρυθμός στο τρέξιμο, ρε παιδί μου, πότε έχεις να τρέξεις?
3: Από το δημοτικό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
16: Α4 τα περιπολικό. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
19: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
20: Φέρτο.
21: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
22: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπία. Είχε ντρόουν με θερμική φωτογραφία από πρώην στρατόπεδο. Κάτω Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 ηλικιωμένα αδέρφια έχασαν τη ζωή τους έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κοντέινερο που διέμεναν. Ανακαινίζω. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις με χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανακατοικία. Πανελλήνιες 2026. Αύριο ξεκινάει η εξέταση στα ειδικά μαθήματα για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. NBA. Επιστροφή στην κορυφή έπειτα από 53 χρόνια για τους New York Knicks που κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα έπειτα από το 1973.
23: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
24: για όλο το πλανήτη.
23: Μαζί.
24: Στον αέρα.
23: Στους 95,1.
24: Στο ίντερνετ.
23: Κοσμοράδιο.gr.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πάλι την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι. Κρύβομαι. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Τσα, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι στα μέσα του Ιούνιου. Είναι τέλεια, είναι 15 του Ιούνιου, μεγάλη μέρα. Θα μου πεις γιατί, για πολλούς λόγους, εγώ το κάνω ένα πιο συγκεκριμένο. Αναστασία, σε λίγες ώρες, στην πλατεία Αριστοτέλους. Σπας πλάρτ. Τι να πω, δηλαδή. Σπλάς πάρτι με Κοσμοράδιο 95,1 με DJ set. Με Αναστασία Live, η οποία έρχεται να τα σπάσουμε όλα παρέα. Να πει τις τραγουδάρες της ολοζώντανα με ελεύθερη είσοδο. Όλοι θα είμαστε σήμερα στην πλατεία στο τέλος. Παρουσιάζω εγώ και Δήμητρα Σευρή, DJ Set Χαροκόπος, Σοφία Στεφανίδου, Μάνος Βολάνης, Backstage Μιράντας Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμετζής, Έξω με τον Κόσμο, ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, όλα τα παιδιά του Κοσμοράδιου θα είναι εκεί και θα συνδράμουν ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Θα γίνει ο χαμός. Θέλω να είστε εκεί να περάσουμε καταπληκτικά. Η Αναστασία στα καλύτερα της κούκλα ανεβάζει κάτι story. Το κορίτσι μου είναι πιο όμορφο ποτέ. Όλα αυτά όμως σε λίγο. Τώρα ξεκινάμε. Κίνηση στους δρόμους από δυτικά προς αναδυλικά. Από τον κόμβο της Ευκαρπίας μέχρι το ύψος Πολύχνης υπάρχει λίγη κίνηση. Από την αντιπέρα όχθη όμως, από το ύψος της Τούμπας μέχρι πέρα και φτάνοντας λίγο πριν τα Πεύκα, το ύψος στα Πεύκα, έχει κίνηση, παιδιά, από ανατολικά προς δυτικά. Στις κεντρικές αρτηρίες τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Μόνο στην Καμάρα, δηλαδή στην αψίδα του Γαλερίου, εκεί έχει κίνηση από δυτικά προς ανατολικά. Λίγο κίνηση και στη Λεωφορονίκη. Θα με ζητάς και μη ζητάμε την αλήθεια, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποντάρια. Πολλές φορές. Πάνω σκιά μας, θα με ζητάς στο Κοσμοράδιο 95,1 μετά στο Ριζόπουλο και δύο διαγωνισμούς. Καλώς ήρθατε.

0: shop88.gr σε τρία σημεία.
1: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
0: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
1: shop88.gr.
0: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
7: Τίτλος
6: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Τελικά το μπάνιο βγήκε καλύτερο από όσο το φανταζόμουν.
3: Ναι, και το καλό είναι ότι βρήκαμε όλα όσα θέλαμε σε ένα μέρος.
2: Στον Κατόγλου θα βρεις πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα και λύσεις που κάνουν κάθε χώρο να μοιάζει ακριβώς όπως το φαντάστηκες.
3: Για μικρές αλλαγές ή τη μεγάλη ανακαίνιση που σχεδιάζεις χρόνια.
2: Κατόγλου. Δομικά υλικά.
3: Στα νέα μου δανειά και στο κατόγλου.com.
2: Για το σπίτι που θέλεις να ζεις.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά, Σάββατο 20 Ιουνίου.
6: Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις.
5: Φορά λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

θέλεις να ξεμπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο, το Αστριζόπλο στον αέρα της πόλης και μετράμε αντίστροφα, παιδιά. Λίγες ώρες μείνανε για το φοβερό, τρομερό event του Κοσμοράδιο 95,1 στην πλατεία Αριστοτέλους με live την Αναστασία. Ελεύθερη είσοδος, με φοβερά DJ set και πολλές πολλές εκπλήξεις. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα πλατεία Αριστοτέλους. Κατεβείτε όλοι στην πλατεία Αριστοτέλους, η παρτάρα του Κοσμοράδιο, διότι σήμερα κλείσαν και τα σχολεία. Οπότε μπορείτε να βγείτε, να διασκεδάσετε, να κατέβετε στην πλατεία Αριστοτέλους με live Αναστασία. Σπάστε το, θα γίνει χαμός. Παρουσιάζω εγώ και η Δήμητρα Σιβρή, οπότε καταλαβαίνεις, το καλύτερο κορίτσι, η Δήμητρα η Σιβρή θα είναι δίπλα μου και θα κάνουμε χαμούλι, θα παίξουμε και με εσάς, θα είναι και ο Φίλιππος Χαρλαμπίτης κάτω στον κόσμο, η Μιράντα, η Σμουλιώτη, ο Γιώργος, ο Τσεσμετζής, θα κάνουν συνεντεύξεις, θα γίνει χαμός, Χαροκόπος Βασίλης στα ντεξ, Σοφία Στεφανίδου στα ντεξ, Μάνος Βολάνης στα ντεξ, παιδιά θα περάσουμε καταπληκτικά, παρτάρα Κοσμοράδιο με live εμφάνιση Αναστασία, σε λίγες ώρες όλοι δρόμοι οδηγούν πλατεία Αριστοτέλους. Ελεύθερη είσοδος. Όλοι, πολύ μια παρέα. Φύγαμε!

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τώρα το νέο κτέο AutoVision είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην παραλία. Κοντά στο Fix. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο AutoVision στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
6: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
6: Κι εγώ.
5: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
10: Πώς καταλαβαίνεις ότι πήγε καλά η βραδινή έξοδος?
11: Όταν επιστρέφεις στο σπίτι σου με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μη χάσεις τις κληρώσεις Happy Go 30 κάθε Παρασκευή του Ιουνίου στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο, μπες στην κλήρωση και μπορεί να είσαι εσύ ο επόμενος τυχερός οδηγός. Το καλοκαίρι θέλει ηλεκτροκίνηση και κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency. Καζίνο Θεσσαλονίκη.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisei.
13: Κοσμοράδιο 95,1.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις.

0: Μπορεί ο τραγούδι λέει προς το παρόν, εγώ όμως θα πω τώρα αμέσως. Διαγωνισμός υπέροχος Λαμούρ Κοσμέτικ. Ξέρω τον αγαπάτε αυτό το διαγωνισμό. Ξέρω ότι το γουστάρετε πολύ. Ξέρω ότι θέλετε να γίνετε χαμός. Λοιπόν, παίρνετε το κινητό. Πηγαίνετε στο Vibe. Γράφετε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένα τυχερό σημείο τυχερή μεταποκλήρωση θα κερδίσει ένα πακέτο. Με τρία προϊόντα, όχι ένα, όχι δύο, τρία προϊόντα Λαμούρ Cosmetic. Ένα προϊόν περιποίηση σώματος, ένα προϊόν περιποίηση προσώπου και ένα άρωμα δικιάς επιλογής από τη μεγάλη ποικιλία χύμα αρωμάτων γνωστών και επώνυμων εταιριών και brands από το Λαμούρ Cosmetic. Οπότε, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Το Λαμούρ Cosmetic, το βρίσκεις με και τον ομάχων 4, πλατεία Ευόσμου. Πολύ, πολύ καλή σου επιτυχία!
1: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Τι λέει ρε δικέ μου, καλά?
5: Α, τζάμι, τζάμι.
3: Το δικέ μου, παιδιά, νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο.
5: Ναι,
3: είναι λίγο πιο...
5: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
6: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο όμως.
5: Δεν προλάβαμε.
3: Αλήθεια.
5: Ναι, ναι, σίγουρα, μάνο οπωσδήποτε.
3: Τότε όταν ήσουν, μάνο αντίθασο νιάτο, τι έλεγες, ποια φράση, έκφραση, έτσι?
5: Πού να θυμάται, καλά. Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια.
4: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Φέτος το καλό καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Mentor Travel. Με το Mentor Travel κάθε προορισμός γίνεται εμπειρία. Ελλάδα ή εξωτερικό, νησιά ή πόλεις, εμείς φροντίζουμε τα πάντα. Εσύ απλά ετοιμάζεις βαλίτσα. Mentor Travel. Ταξίδεψε όπως το ονειρεύεσαι. Κλείσε τώρα τις διακοπές σου. Ανακαλύψτε τους προορισμούς μας στο mentortravel.gr. Mentor Travel. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-82-1181.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
13: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
12: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
13: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
14: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Λερόι Μερλίν έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Λερόι Μερλίν.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
18: Με λίγα λόγια θα σου πω πώς σε μισώ.
19: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
23: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
22: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
23: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
24: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
25: Για όλο το πλανήτη.
26: Μαζί.
25: Στον αέρα.
26: Στους 95,1.
25: Στο ίντερνετ.
26: Κοσμοράδιο.gr.
25: Μόνο επιτυχίες.
26: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα, περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό σήμερα, Δευτέρα 15 του μηνός. Για όσου μπήκα τώρα στην παρέα μας, καλή εβδομάδα. Για όσου είστε από πριν, περνάμε τέλεια και σας έχω νέα. Όλα είναι έτοιμα στην πλατεία Αριστοτέλους. Αρχίζει και μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος για να απολαύσει live την Αναστασία στο Splash Party που ετοιμάζει το Κοσμοράδιο 95,1. Γίνεται ήδη χαμός. Αν δεν έχεις κατέβει ακόμη στην πλατεία Αριστοτέλους, χάνεις. Κατέβα. Έχουν ξεκινήσει DJs και φτιάχνουν διάθεση. Όλη η πόλη μια παρέα και σε λίγο, 9 η ώρα, η Αναστασία ανεβαίνει και κάνει σαματά, τα σπάει όλα. Παρτάρα από το Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1, η είσοδος, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, είναι ελεύθερη. Πάμε για άλλη μια επιτυχία και επιστρέφω σε λίγο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Έλα το Λαμούρ Κοσμέτικο διαγωνισμός τρέχει, τρέχει και δεν το προλαβαίνεις. Πάρε το κινητό, πήγαινε στο Viber. Γράψε τη λέξη Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά στο 6982-951-951. Το Λαμούρ Κοσμέτικο προσφέρει μία πακετάρα, μία δωράκλα με τρία υπέροχα προϊόντα. Ένα για να περιποιηθείς το σώμα σου, ένα για να περιποιηθείς το πρόσωπό σου και ένα άρωμα χύμα δικιάς σου επιλογής από την τεράστια ποικιλία επώνυμων αρωμάτων. Παίρνεις λοιπόν το κινητό, γράφεις Λαμούρ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, αλλά να υπενθυμίσω ότι το Λαμούρ Κοσμέτικο το βρίσκεις Μακεδονομάχων 4 στην πλατεία Ευόσμου. Καλή σου επιτυχία.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
4: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
5: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμό υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
8: Μπορώ να έχω λίγο.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί σε λίγο κάνω κλήρωση, στο διαγωνισμό Lamour Cosmetic. Το Lamour Cosmetic βρίσκεται Μακεδονομάχων 4, πλατεία Ευόσμου, και έχει τα πάντα για τον άντρα, τη γυναίκα και το παιδί, και την περιποίηση προσώπου, σώματος, αρώματα, για νύχια, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς για να γίνεις

0: Το κουκλάκι λαμπερό. Ένα τεράστιο πακέτο σου κάνει δώρο το Lamour Cosmetic που έχει μέσα ένα προϊόν περιποίησης σώματος, ένα προϊόν περιποίησης προσώπου και ένα άρωμα δικιάς σου επιλογής από τα χύμα αρώματα από επώνυμες εταιρείες. Μόνο θα τα βρεις όλα αυτά τα υπέροχα αρώματα στο Lamour Cosmetic. Λοιπόν, στο Viber γράφουμε Lamour, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας το 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το Κοσμοράδιο προτείνει
14: Battle of the Best Armenistis.

0: Camp Καρμενιστής. Από 25 έως 28 Ιουνίου.
1: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
2: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
1: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
2: τι μπάνιο.
3: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μιας συναυλίας της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και πες στο L World.
5: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Ζώδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Καλώ την Άννα Κεφαλά. Έχω τρελαθεί. Φεύγω τρέχοντας να παρουσιάσω την Αναστασία μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή κάτω στην πλατεία Αριστοτέλους. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ελάτε όλοι να περάσουμε καταπληκτικά. Live το κουκλάκι, αυτό το υπερταλαντούχο πλάσμα η Αναστασία. Και πιο μπροστά DJ Set με τον Μάνο Βολάνη, τον Βασίλη Χαροκόπο, τη Σοφία Στεφανίδου και όλο το team, όλη η ομαδάρα του Κοσμοράδιο είναι κάτω και σας περιμένει. Και βέβαια, Μίλης Μονής, 9 η ώρα live, η Αναστασία για να γίνει χαμός, Splash Party με Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ, έως τότε δεν θέλω Μίλης Μονής, προς ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, σας εύχομαι και bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
3: Πιάστε την!
2: Καλέ. Άλεξ Φάτινα!
3: Τη μίγα!
2: Εμίγα!
4: Έπιασε τη μίγα.
3: Παραλίγο.
4: Χθε
3: έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
4: Να πάθει με στερμιγιακή.
3: Ποιο ξέρει, παιδιά. Άκου τώρα. Γενικώ δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
2: Δύο πουλιά μόνο.
3: Τέλο πάντων.
4: Ένα σκύλο έχουμε.
3: Καλημέρα, φίλε.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
15: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr.
16: αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Τζίλι Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
19: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
20: για όλο το πλανήτη.
19: Ανεβαίνουμε μαζί.
20: Στον αέρα.
19: Στους 95,1.
20: Στο ίντερνετ.
19: Κοσμοράδιο.gr.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δεν θα μείνει τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναστασία, οπωσδήποτε για το ξεκίνημά μας. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί. Μέχρι τις 10 επιτυχίες, δώρα και πολλά ωραία νέα που έχουμε να μοιραστούμε. Πρώτα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Γιατί ξέρετε, ανά μεταξύ μας, 8 με 10 ακούμε μόνο τα καλύτερα και τα πιο σωστά. Πάμε να δούμε. Από κίνηση τώρα στα δυτικά βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή στα Φανάρια. Ειδικότερα όσο μπαίνετε στον κόμβο της Μακρυγιάννη, ενώ τώρα προς το κέντρο είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στους μικρούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφίας και γενικότερα και σε Μητροπόλους λίγο δύσκολα κυλούν τα πράγματα όσο πλησιάζεται και στο ύψος της Αριστοτέλους, γιατί επικρατεί ένας χαμούλης λόγω της μεγάλης συναυλίας της Αναστασίας. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Καθυστερήσεις γύρω από τη Χάντ, στα Φανάρια του Λευκού Πύργου, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου και στα δύο ρεύματα. Ενώ τώρα πάμε πιο ανατολικά, μποτιλιάρισμα στην Εθνική Αντιστάσεως, στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός είναι σούπερ και εμείς ακόμη πιο σούπερ. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη αμέσως τώρα στους 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: προσέχεις την καρδιά μου και Νατάσα Θεοδωρίδου με αυτό το φορτηγό που μας έχει τρελάνει. Και εμείς τώρα πάμε λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί θα είναι μεγάλο το απόψινό το βράδυ. Πάντα με Κοσμοράδιο 95,1. Ζεσταίνεται πάρα πολύ ωραία η κατάσταση εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί έχουμε Splash Festival 2026 από το Κοσμοράδιο 95,1. Μεγάλη συναυλία της Αναστασίας θα συμβεί απόψε. Θα γίνει ένας χαμούλης. Ήδη ζεσταίνουν πάρα πολύ ωραία και μουσικά την κατάσταση. Βασίλης Χαροκόπος, Μάνος Βολάνης και Σοφία Στεφανίδου. Να πούμε, θα παρουσιάσει Τάσος Ριζόπουλος και Δήμητρα Σιβρή. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Δεν το συζητάμε. Θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο πάρτι μουσικό. Πάντα με την Αναστασία πολύ πολύ δυνατά και Κοσμοράδιο 95,1. Μένετε στην παρέα για περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε για τη συνέχεια μας και δώρο και μουσικές και όλα τα ωραία. Πάντα στους 95,1.
1: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέρτο.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
8: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει Color Day School Festival 2026. Η πιο χρωματιστή γιορτή του καλοκαιριού στον Δήμο Λαγκαδά. Σάββατο 20 Ιουνίου. Μουσική, χορός, χιλιάδες χρώματα και μοναδικές εκπλήξεις. Φόρα λευκό μπλουζάκι, γυαλιά ηλίου και έλα για μια ξεχωριστή εμπειρία. Πρώτο Color Day School Festival. Παρουσίαση και DJ Τάσος Ριζόπουλος και Σοφία Στεφανίδου. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 18:00 το απόγευμα στα Λουτρά Λαγκαδά.

0: Αντώνης Ρέμος, σαν να ανεμό στους δρόμους τριγυρνώ και εμείς μαζί τριγυρνάμε και αυτό το βράδυ. Αν μεταξύ μας στο Κοσμοράδιο 95,1, στις 10 θα είμαστε παρέα. Θέλω να δώσουμε δώρο εκπληκτικό για να πάμε στο Remedio Marine Bar εκεί στην Νικήτη της Χαλκιδικής. Γιατί εκεί από το 2014 περνάμε μαγικά και μόνο ομορφιές και απόγευμα και μεσημέρι και βράδυ και ό,τι εσύ αγαπάς με φόντο τη θάλασσα. Πολύ ιδιαίτερες γαστρονομικές προτάσεις, βραβευμένα κοκτέιλ, να τα λέμε και αυτά, και μοναδικά μουσικά events. Και εσείς φυσικά ένα τυχερός ή μία τυχερή μπορεί να κερδίσει απόψε μία βραδινή έξοδο, να πάρει την παρέα την ωραία και να πάρει μία φιάλη ποτού αξίας των 100 ευρώ και φυσικά στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη party και καλή σας τύχη.
1: Το νέο κτέο Οτοβιζιόν είναι κοντά στην Αριστοτέλους. Κοντά στα Λαδάδικα. Κοντά στην Παραλία. Κοντά στο Φίξ. Και πάντα κοντά σε εσάς και την ανάγκη σας για ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο. Τώρα, νέο κτέο Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κτεοθεσσαλονίκη.gr.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50 Plus από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
11: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μόνο επί
3: επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: απόψε θα σ' ονειρευτώ και θα είσαι όπως θέλω εγώ, Γιώργος Μαζωνάκης, που τα λέει πολύ ωραία. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Θέλω να συμφωνήσουμε όλοι στο γεγονός ότι δεν γίνεται έξω να έχει αυτή τη θερμοκρασία που έχει, και θα σου πω τώρα αμέσως ποια είναι αυτή. Είμαστε στους 27 βαθμούς, προηγουμένως είμαστε στους 30, το έβλεπα μέσα από το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται έξω να παίζουν αυτές τις θερμοκρασίες και να λες είμαι εντάξει, είμαι, δεν θέλω air condition. Όχι, δεν το δέχομαι. Από όταν μπει ο Μάιος, το air condition πρέπει να είναι σε μια θερμοκρασία που να μπορείς να πάθεις κρυοπάγημα. Μόνο έτσι μπορείς να πορευτείς και να είσαι άνετος εκεί όπου και αν βρίσκεσαι. Δηλαδή το σημερινό ήταν αδιανόητο. Περπατούσα στους δρόμους και έκανα δύο φορές στάσεις σε μαγαζιά για να μπω να δροσιστώ. Λέω, δεν γίνεται αυτό πράγμα. Είχα και τις σακούλες από το σούπερ μάρκετ. Τι τραβάμε! Πάμε όμως, έχουμε μουσικές ωραίες και σε λίγο έχουμε και live στο Instagram. Όλα τα ωραία πάντα στους 95.1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130%.
3: Οπα.
2: Παραπάνω.
4: 130%.
3: Καλή, ναι.
2: Επιπλέον,
3: ναι,
2: στο μισθό σου.
3: Τι θα έχει να κάνει, 130%
2: πρέπει,
3: δουλειά παραπάνω.
2: Θα, ναι. Όχι, θα, ναι, πρέπει, ναι, να τρέχεις σε ένα μήνα,
4: ναι,
2: 100 χιλιόμετρα.
4: Τρία τη μέρα βγαίνει.
3: Δεν πολλά, Γιώργο.
4: 3,5 τη μέρα.
3: Καλά είναι.
4: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε.
2: Τρέξιμο. Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
4: Πόσο τρέξιμο.
3: Πώ είναι ο δικό σου ρυθμό στο τρέξιμο, ρε παιδί μου, πότε έχει να τρέξει.
4: Από το δημοτικό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει. Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Αχ, καλοκαιράκι.
10: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά. Στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
11: Όπως κάθε καλοκαίρι στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
10: Καλοκαιράκι στο Sahara Resort στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
11: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
12: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starry EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
13: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μένουν τα ψηλά και τι θα κάνουμε. Πώς θα βγει ο μήνας, Κατερίνα Λιόλιου. Το λογαριασμό μπορώ να έχω. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εκεί εμείς είμαστε μαζί παντού και πάντα, καθημερινά 8 με 10 και πάντα ανάμεταξύ μας. Με ομορφιές, με μουσικές, με όλα τα καλά. Και με κίνηση στους δρόμους, να δούμε λίγο τι γίνεται. Στα δυτικά υπάρχουν ακόμη καθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή, στα Φανάρια, στη συμβολή με τη Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα στα υπόλοιπα σημεία βλέπω ότι πλησιάζεται στο κέντρο λίγο καλύτερα, κυλούν τα πράγματα και εκεί μπροστά στην Καρατάσου στα δικαστήρια και σε όλη τη Λεωφόρο Νίκης είμαστε κομπλέ. Μικροκαθυστερήσεις μόνο στους μικρούς δρόμους γύρω από την Αγία Σοφία καθώς και γύρω από την Αριστοτέλους σε πολύ μικρά σημεία καθώς έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή στην μεγάλη συναυλία στο Splash Festival by Cosmoradio 95,1 και Αναστασία. Και προς τα ανατολικά βλέπω καλυτερεύει η κατάσταση, ωστόσο λίγο δύσκολα και αργά κυλούν τα πράγματα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, περιφερειακός καθαρός και ο Γιάννης Πλούταρχος είναι εδώ αμέσως τώρα, έτσι γιατί όλα μα όλα σε σένα τα βρήκα δυνατά στους 95,1.
1: Όσο μπορεί ένα αγαπώ, ένα θυγμένο εγωισμό να τον γλυκάνει, όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθυσεί,

0: τα ψέματα. Κανένα παράπονο δεν έχουμε. Μια χαρά. Πείτε και μια αλήθεια. Εμείς εδώ θα τις λέμε τι γίνεται. Όλα εγώ πια. Μαζί θα συνεχίσουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Υπενθυμίζω δώρο φανταστικό που παίζει αυτό το δύο ώρο μας ως τις 10. Θα διεκδικήσει ένα τυχερό σημείο τυχερή μια βραδινή έξοδο σε αυτό το εκπληκτικό Remedio Marine Bar στην Νικήτη της Χαλκιδικής για να πάρει την παρέα την όμορφη και να πάει να απολαύσει το ποτό της εκεί. Σε όλο αυτό το φανταστικό σκηνικό που έχουν φτιάξει εκεί στην Νικήτη, στη Χαλκιδική, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Τώρα μιλάμε για άλλη φάση. Οπότε εμείς, πριν πάμε σε αυτό το live που θα κάνουμε στο προφίλ μας στο Instagram, εσείς θέλω να πάρετε το κινητό, να πληκτρολογήσετε το νούμερο του Viber 6982951951, να γράψετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη party και έτσι πολύ απλά έχετε μπει στην κλήρωση. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή σας τύχη. Πάμε να τα πούμε live στο προφίλ μας στο Instagram αμέσως τώρα και με πολλή μουσική, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε με το Metro Travel. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό με απευθείας πτήσεις και ιδανικά ωράρια. Απολαύστε ανανεωμένα προγράμματα, επιλεγμένα ξενοδοχεία και θεματικά πακέτα για όλη την οικογένεια. Με έμπειρους συνοδούς και ταξιδιωτική ασφάλιση, ταξιδεύετε άνετα και ξέχνιαστα. Και όλα αυτά σε τιμές που ανταγωνίζονται κάθε online προσφορά. MetroTravel.gr και στη Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311-821181.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
2: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
2: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε στα γήπεδα της Αμερικής και η Hisense, ο επίσημος χορηγός του Mundial, προσφέρει το πιο χρήσιμο και πρωτότυπο δώρο. Ένα ψύχτη πύρας αξίας 199 ευρώ. Η Hisense διαθέτει μια πλήρη γκάμα από δίπορτα ψυγεία, ψυγειοκαταψύχτες και ψυγεία ντουλάπες που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό, επιλέξτε ένα ψυγείο Hisense αξίας μεγαλύτερης από 529 ευρώ και θα πάρετε δώρο ένα beer dispenser για ολοκληρωμένη εμπειρία γηπέδου. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Φέτος το καλοκαίρι η Λίλα θα βρεθεί πιο κοντά σου από ποτέ. Το L World Tour ξεκινά και η Λίλα έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Κήπου στις 18 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά τη μοναδική εμπειρία μια συναυλία της Λίλα. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που σπάνε κάθε ρεκόρ. Την εκρηκτική της ενέργεια και ένα show που θα σε βάλει ολοκληρωτικά στον κόσμο της. Μια εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και πες στο L World.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

αλλά σου έχω είδηση. Λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου και Κοσμοράδη 95,1, αλλά θα πάμε λίγο σε ένα πιο αθλητικό πνεύμα, γιατί εδώ είμαστε και πολύ αθλητικοί τύποι, δεν το συζητάω. Το Μουντιάλ έχει ξεκινήσει με πολύ θετικό αποτέλεσμα για την Ιαπωνία που ισοφάρισε την Ολλανδία στο τέλος του αγώνα σε 2-2. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας, οι Άπωνες δηλαδή, έδειξαν για άλλη μια φορά το μεγαλείο τους, καθώς πριν αποχωρήσουν από το γήπεδο, μάζεψαν όλα τα σκουπίδια και καθάρισαν το χώρο. Βεβαίως, εντάξει, οι άνθρωποι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Είναι έτη φωτός μπροστά. Δεν έχουν και καμία τώρα σχέση, ειδικότερα με εμάς, αλλά και με πολλούς άλλους λαούς. Καλά, με εμάς δεν το συζητώ. Εμείς είμαστε και τριτοκοσμικοί. Ώρες-ώρες. Όχι σε όλα, γιατί σε κάποια πράγματα είμαστε πολύ μπροστά. Να σκεφτώ και θα σας πω μετά. Παρ' όλα αυτά, ναι, πάρα πολύ εντυπωσιακή αυτή. Αυτός ο πολιτισμός γενικότερα είναι πολύ εντυπωσιακός. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε και με Νίκο Οικονομόπουλο. Γιατί πρέπει, δεν πρέπει, δεν ξέρω. Σε θέλω ακόμα, πάρα πολύ πιθανό. Δυνατά αμέσως τώρα.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όλα λιμένα τα έχουμε τα προβλήματα. Δεν θέλω κάτι να μας απασχολεί. Κάτι οτιδήποτε έτσι ασήμαντο. Γιατί ξέρετε, γενικότερα στην καθημερινότητα και μέσα σε αυτή την πραγματικότητα που πάντα μας προλαβαίνει, νομίζω δίνουμε πολύ χώρο στα ασήμαντα και αφήνουμε πολύ στην άκρη τα πραγματικά σημαντικά, τα οποία είναι πολύ πιο λίγα, αλλά είναι ουσιαστικά. Και καθόμαστε και σπαταλάμε θεά ουσία, αγχωνόμαστε, σπαταλάμε ενέργεια σε πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε καν να μας τρώνε τόσο πολύ. Δηλαδή, πρέπει λίγο να τσιλάρουμε. Εγώ αυτό έχω να πω και να δηλώσω. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι. Πιστεύω ότι μπορούμε να ζούμε πιο ήρεμα και με λιγότερο άγχος. Και αυτό έχει να κάνει με τις προτεραιότητες και πού αφιερώνουμε την ενέργειά μας. Να εστιάσουμε στα σωστά. Λοιπόν, πάμε κι εμείς να ακούσουμε και λίγο μέλισσες, γιατί θέλω πολύ. Σα σκιά δυνατά μέσα τώρα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: μεριά σου.
1: Παντελής Παντελίδης για το κλείσιμό μας, αφιερωμένο εξαιρετικά στο φίλο μας το Θωμά και την Κυριακή μου που απόψε είναι συντονισμένη. Εντάξει, δεν το συζητώ. Εδώ εμείς δεν χανόμαστε ποτέ. Γι' αυτό εμείς κάπως έτσι θα χαιρετηθούμε, θα καληνυχτιστούμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε και τα λέγαμε βασικά 8 με 10, όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε. Άννα μεταξύ μας. Λοιπόν, ακολουθεί η Δήμητρα Σιβρή. Έρχεται τρέχοντας από την πλατεία Αριστοτέλους, γιατί να πούμε ότι αυτή τη στιγμή εξελίσσεται το Splash Festival από το Κοσμοράδιο 95,1 και η μεγάλη συναυλία της Αναστασίας. Γίνεται χαμός, περνάμε φανταστικά. Θα πάω τώρα και εγώ εκεί, θα πεταχτώ να δείτε πόσο ωραία θα περάσουμε και φυσικά σας έχουμε ανεβάσει και στο Instagram, στο προφίλ μας, πάρα πολλά ωραία stories. Η Δήμητρα έρχεται 10 με 12 να είναι στην παρέα σας την ωραία και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Εσείς δηλαδή τι περιμένατε να ακούει η Τζέννη Διαγούπη?
3: Oh, ναι.
4: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, σε παρακαλώ κοπέλα μου, αν ακούω ράδιο? Όχι, δεν ακούω ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
6: Τι λέει ρε δικέ μου, καλά?
7: Α, τζάμι, τζάμι.
6: Το δικέ μου, παιδιά, νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο.
7: Ναι,
6: είναι λίγο πιο...
7: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
8: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο όμως.
7: Δεν προλάβαμε.
6: Αλήθεια.
7: Ναι, ναι, σίγουρα, μάνα οπωσδήποτε.
6: Τότε όταν ήσουν, μάνα αντίθασο νιάτο, τι έλεγες, ποια φράση έκφραση έτσι?
7: Μπρο, πού να θυμάται καλά. Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια.
5: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
9: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πώς σε μισώ.
11: Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Με λίγα λόγια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας. Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί τις στιγμές που έγιναν σταθμοί. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Θεσσαλονίκη, γήπεδο Καλαμαριάς. 5η 18 Ιουνίου. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
12: Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Thank you.

Καλησπέρα μας και καλή μας εβδομάδα. Καλώς ορίσατε που αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Δευτερόβραδο παρέα και φτούξε ελευθερία εννοείται, παιδιά, για τους μαθητές, οι οποίοι νομίζω ότι σήμερα έτσι θα έχουν ξεκινήσει αυτήν την Δευτέρα τους καταπληκτικά, γιατί είναι το κλείσιμο των σχολείων και εννοείται ότι το Κοσμοράδιο το γιορτάζει μοναδικά, γιατί αυτή την ώρα διεξάγεται και το Splash Festival μαζί με Αναστασία. Στα πλαίσια του Tour Σπάστε τα, λοιπόν, που κάνει η αγαπημένη μας και μοναδική Αναστασία. Οπότε ένας χαμός γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους. Φυσικά ό,τι συμβαίνει θα το μαθαίνετε, γιατί μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί στους 9, 5 και 1.

0: Ιω, δευτερόβραδο και είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, πάντα συντονισμένη στους 9, 5 και 1. Και ήρθε η στιγμή να πάρετε κινητό αναχείρας, να πληκτρολογήσετε το Viber του Κοσμοράδιο 6982-951-951, γιατί σας έχω πάρα πολύ ωραίο δώρο, άκρος καλοκαιρινό, εκεί στις περιοχές μου, παιδιά. Στην καρδιά της παραλίας των Νέων Επιβατών, εδώ και 2 χρόνια έχει φωλιάσει το The Nest, ένα all day cafe bar bistro, όπως λέει και το όνομά του, που από την πρώτη στιγμή κέρδισε τις καρδιές ντόπιων αλλά και επισκεπτών, εννοείται το έχω επισκεπτεί. Γιατί δεν είναι πραγματικά μόνο ένα καφέ μπαρ δίπλα στη θάλασσα. Είναι ένας προορισμός καθημερινής απόλαυσης, ιδανικός για όσους θέλουν να συνδυάσουν καλό φαγητό, ποιοτικό καφέ, signature cocktails και ατμοσφαιρική μουσική με πανοραμική θέα στο Θερμαϊκό. Πραγματικά είναι μοναδικό. Θα πάρεις το τέρι σου, το φίλο σου, τη μαμά, τον μπαμπά, όποιον θέλεις τέλος πάντων, ενώ αν είναι και μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι για να τους βγάλετε να ξεσκάσουν. Ένα μπουκάλι κρασί, μία φιάλη κρασί μαζί με ένα πλατό τυριών και αλαντικών για δύο άτομα θα γίνει δικό σου, εάν μου στείλεις τη λέξη νέοι επιβάτες, ονοματεπώ και όλα αυτά αποστολή στο Viber 6982-951-951 και εννοείται καλή σου τύχη.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Θεσσαλονίκη, 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Μονή Λαζαριστών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

άλλη μια επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Με όλες τις επιτυχίες μαζεμένες, όλα αυτά που ζητάτε και αγαπάτε από το παρελθόν, από το σήμερα, τα ακούμε παρέα. Και κυρίως και πάνω απ' όλα, κάνουμε τις δικές σας αφιερώσεις που έχουν προτεραιότητα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στο Viber λοιπόν έρχονται τα μηνύματα, εκτός από το διαγωνισμό που συνεχίζει να τρέχει, έτσι, που είναι μοναδικός και εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το δώρο που πληρώνουμε και σήμερα. Εκπομπάρα και σήμερα, χαμός, έτσι δεν τα λέω. Τα λέτε εσείς και σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και όλα τα όμορφα τα μηνύματα. 6982-951-951. Περιμένω αφιερώσεις και να μου πείτε τι κάνετε και που είστε αυτό το βράδυ της Δευτέρας που είμαστε μαζί στους 95 και 1.

πολύ αγαπημένο. Το ζητήσατε και έτσι το απολαύσαμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 με την Δήμητρα Ζιβρή. Σε όλα μας τα βράδια που είμαστε παρέα, στο πρώτο βράδυ της εβδομάδας, στην καρδιά έτσι του Ιούνιου, θα έλεγα, μέσα του Ιούνιου, το πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι κάπως έτσι έχουμε αισθανθεί πλέον οι περισσότεροι ότι θέλουμε να κάνουμε και τις βουτιές μας, θέλουμε και να μαυρίσουμε, θέλουμε να περάσουμε και όμορφα. Πιο ξέγνια στα αφού τα σχολεία έχουν κλείσει, με το μοναδικό έτσι Splash Festival, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην πλατεία Αριστοτέλους και η Αναστασία τα δίνει όλα από ό,τι μαθαίνω. Τα βλέπετε και στα social του Κοσμοράδιο, γιατί σύσσωμη η ομαδάρα του Κοσμοράδιο είναι εκεί πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα καλύτερα παιδιά είναι από εδώ και πέρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και αυτό το βράδυ είμαστε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να στείλω πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές, πολλά ραδιοφωνικά φιλιά σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι. Φιλιά, Βαγγέλη μου γλυκέ, τι φωτογραφίες μου στέλνεις κάθε φορά, όχι μόνο από την Κοζάνη. Από όπου και αν πηγαίνεις, μεταξιδεύεις και εμένα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρας και στο Θωμά, πάντα κόσμο συντονισμένος με την καλή του την κουβέντα και την αγάπη. Εκεί από τα μακριά στη Γερμανία, αλλά εσείς δεν ξεχνάτε ότι κατεβάζετε το application του Κοσμοράδιο σε iOS και Android, οπότε είμαστε πάντα και παντού μαζί και μέσα από το κοσμοράδιο.gr. Φιλιά και στην Άννα, την Κατερίνα, τη Μαρίνα, την Ευελίνα, την Όλγα, τον Δημήτρη και τον Γιώργο, που είμαστε πολύ μεγάλη κοσμοπαρέα και θέλω ολοένα και να πληθαίνουμε, γιατί είμαστε έτσι κι αλλιώς η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
3: Πιάστε την!
2: Φέρτε, καλέ. Άλεξ Φάτινα.
3: Τη μίγα.
2: Εμίγα.
4: Έπιασε τη μίγα.
3: Παραλίγο.
4: Θες για τσόπστικ.
3: Έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
4: Θέλω να πάθεις μίστερ Μιγιάκη.
3: Ποιος ξέρει, παιδιά. Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
2: Δύο πουλιά μόνο.
3: Τέλος πάντων.
4: Ένα σκύλο έχουμε.
3: Καλημέρα, φίλοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Λίγα λεπτά και μετά τις 11, καλησπέρα και καλώς ορίσατε όλοι όσοι τώρα συντονιστήκατε, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί με δυναμικό ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού, με πολύ ωραία διάθεση τα δικά σας μηνύματα, διαγωνισμό που τρέχει φανταστικό μπροστά στη θάλασσα στο The Nest για να περάσετε υπέροχα έτσι με ένα άτομο της επιλογής σας, μία φιάλη ακρασιού μαζί με ένα πλατό τυριών και αλαντικών εκεί στους νέους επιβάτες. Πραγματικά η ιδανική επιλογή για δωράκι, οπότε καλή επιτυχία σε όλους. Έρχομαι με Νίκο Οικονομόπουλο, Κωνσταντίνο Αργυρό και Άννα Βύση στους 9.51, παρέα με την Δήμητρα Σιβρή.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: αγαπημένο και εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό που μόλις απολαύσαμε, γιατί είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή προτεραιότητα έχετε πάντοτε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Κατήρια δεν χαλάμε, οπότε πάμε έτσι να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη που αφιερώνει στην Μαρίνα του. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα όμορφα, τα αγαπησιάρικα. Καμιά φορά εντάξει, έχουμε και τις διαφωνίες μας. Σημασία έχει μέσα από τη μουσική, μέσα από την αγάπη να μπορούμε όλο ένα να βγάζουμε τα θετικά μας συναισθήματα, παιδιά. Γιατί τι έχουμε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε, πάντοτε φιλοσοφούμε εδώ στα βράδια μας στους 9, 5 και 1 και μου αρέσει πάρα πολύ που η εκπομπή είναι η αφορμή για να δείξετε τα συναισθήματά σας, για να μοιράσουμε αγάπη και εννοείται ότι αυτό το κάνουμε και με τα δέσποτα. Ζωάκια που βρίσκονται στον δρόμο, σκυλάκια και γατάκια. Οι θερμοκρασίες πλέον είναι πάρα πολύ υψηλές, οπότε ένα μπολ ξηρά τροφή σε ένα ασφαλές σημείο, αλλά και ένα καθαρό νερό δροσερό, ένα μπολάκι από όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι νόμιμο και δεν ξεχνάμε ότι κάνουμε μια τόσο καλή πράξη για τα ζωάκια που βρίσκονται στον δρόμο, που πραγματικά δεν έχουν επιλογή και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρουν χωρίς τροφή και νερό. Πάντοτε φιλικά και πάντοτε με αγάπη από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
1: Τίτλος
5: Δεν απαντάς.
6: Δεν απαντάς.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

καλοκαίρι 2026 χωρίς Κοσμοράδιο 95,1 δεν γίνεται. Τα καλύτερα είναι εδώ. Τι γίνεται πραγματικά στην πλατεία Αριστοτέλους αυτή τη στιγμή? Χαμός, μου στέλνετε πολλές φωτογραφίες. Ανεβαίνουν συνέχεια πάρα πολλά stories από την Αναστασία, γιατί πραγματικά είναι τρομερό όλο αυτό που συμβαίνει στο Splash Festival by Κοσμοράδιο 95,1. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Ξέρω πόσο πολύ λατρεύετε και την Αναστασία, γιατί λέει και όλες τις καινούργιες επιτυχίες και τις παλιές. Θα τις απολαύσουμε κι εμείς σε πάρα πολύ λίγο, γιατί μου το ζητάτε. Αλλά έρχονται και πάρα πολλές συναυλίες, εννοείται. Όλο το καλοκαίρι είμαστε μαζί με Κοσμοράδιο 95,1. Τα βλέπετε στα social. Κοσμοράδιο κατά Παυλα 951. Και φυσικά έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος 18 του μήνα. Αν υπομονούμε την Πέμπτη, για να κλείσει έτσι σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας, φοβερά αυτή η εβδομάδα στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάντα συναυλίες, πάντα καλοκαίρι. Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Δευτερόβραδο μαζί με την Δήμητρα Σιβρή, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εντάξει, τώρα παιδιά, που επισήμως έχουμε και το κλείσιμο των σχολείων και την έναρξη της θερινής περίοδου και για τους μαθητές, έχω να σας πω ότι είστε και λίγο πιο χαλαροί με το ωράριο, οπότε είστε και περισσότερο κόσμο συντονισμένοι. Αν και πάντα οι μαθητές των διαβάστε στις εξετάσεις, χαλαρώνετε με μουσική και μου στέλνετε μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, η μουσική και εμένα θυμάμαι τα χρόνια των εξετάσεων πάντα με βοηθούσε να χαλαρώνω και ακόμα για να συγκεντρώνομαι. Είναι το πόσο καθένας τέλος πάντων συγκεντρώνεται και τι τον βοηθάει. Οπότε τώρα ξεκινάνε, ξέρετε, οι ανησυχίες των γονιών. Θέλετε να πάτε την βουτιά σας με την παρέα, τις διακοπές σας. Προσεκτικά πάντοτε, παιδιά, τα συζητάμε όλα με τους γονείς. Στέλνουμε να ενημερώνουμε που είμαστε και τι κάνουμε, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, αλλά πάντοτε πρέπει να είμαστε προσεκτικά. Και φυσικά και στην παραλία, δεν ξεχνάς, Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάπως έτσι και κάπου εδώ, με αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπώ, ήρθε η στιγμή να πούμε την καληνύχτα μας, να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή εκπομπή, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Εύχομαι έτσι το προηγούμενο δύο ώρο να ήταν τόσο ωραίο και χαλαρωτικό, αλλά και διασκεδαστικό όπως τα πέρασα κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ και ακόμη μια φορά που επιλέγετε το Κοσμοράδιο 95,1 για τη βραδινή μουσική σας συντροφιά, χαλάρωση, απόλαυση. Είμαστε μαζί, είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα και ανεβαίνουμε μαζί. Έτσι θα ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς, ενώ εσείς οι πολύ πρωινοί ξυπνάτε με Μαρία Μπαζαρούλα στις 6 το πρωί και Group Therapy, ενώ στις 8 καταφθάνει το ένα και μοναδικό αγαπημένο σου πρωινό με τον Μάνο, τη Μίραντα και τον Γιώργο. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130%
0: Οπα.
2: Παραπάνω.
3: 130%.
2: Επιπλέον
0: ναι,
2: το μισθό σου.
0: Τι θα έχει να κάνει, 130%
2: πρέπει,
0: δουλειά παραπάνω.
2: Θα,
0: ναι.
2: Όχι, θα ναι, πρέπει ναι, να τρέχεις σε ένα μήνα
3: ναι,
2: 100 χιλιόμετρα.
3: Τρία τη μέρα βγαίνει.
0: Δεν πολλά, Γιώργο.
3: 3,5 τη μέρα.
0: Καλά είναι.
3: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
2: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
3: Πόσο τρέξιμο.
0: Πώς είναι ο δικό σου ρυθμό στο τρέξιμο, παιδί μου, πότε έχει να τρέξει.
3: Από το δημοτικό.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι λέει ρε δικέ μου, καλά.
2: Α, τζάμι, τζάμι.
1: Το δικέ μου, παιδιά. Νομίζω ότι έχει αντικατασταθεί από τον μπρο.
2: Ναι,
1: πολλά
2: ναι,
1: χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λίγο πιο.
2: Τώρα και τον μπρο κοντεύει να παλιώσει.
3: Εμείς δεν προλάβαμε το δικέ μου, τον μπρο
2: δεν
3: όμως.
2: Μπρο λάβαμε.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, σίγουρα, μάλλον οπωσδήποτε.
1: Τότε όταν ήσουν μάλλον αντίθασο νιάτο, τι έλεγε, ποια φράση, έκφραση έτσι.
2: Δεν θυμάται καλά. Έχουν περάσει από τότε. Χρόνια και ζαμάνια.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ακούς.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
3: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό.
4: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
5: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
6: Παίζει δυνατά.
7: Παίζει ελληνικά.
8: Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε.
2: Πιάστε την!
1: Φέρτε
3: καλέ.
1: Άλεξ Φάτινα.
2: Τη μίγα.
1: Εμίγα.
3: Έπιασε τη μίγα.
2: Παραλίγο.
3: Θες για τσόπστικ.
2: Έπιασε ένα κουνούπι. Α, μπορεί να με βοηθήσει αυτό.
3: Να πάθεις με στερμιγιάκι.
2: Ποιος ξέρει, παιδιά. Γενικώς δεν έχουμε τέτοια υπτάμενα αντικείμενα εδώ πέρα.
1: Δύο πουλιά μόνο.
2: Τέλος πάντων.
3: Ένα σκύλο έχουμε.
2: Καλημέρα, φίλοι.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Γιώργος Λιβάνης και Στράτ.
0: Τίτλος
4: Δεν απαντάς.
5: Δεν

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κόσμο ράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
4: Γιώργο, αν σου λέγανε ότι θα παίρνεις το μισθό σου συν 130%.
5: Οπα.
4: Παραπάνω.
6: 130%.
5: Καλή να
4: επιπλέον
5: ναι,
4: στο μισθό σου.
5: Τι θα έχει να κάνει, 130%
4: πρέπει,
5: δουλειά παραπάνω.
4: Θα, ναι. Όχι, θα ναι, πρέπει ναι, να τρέχεις σε ένα μήνα
6: ναι,
4: 100 χιλιόμετρα.
6: Τρία τη μέρα βγαίνει.
5: Δεν πολλά, Γιώργο.
6: 3,5 τη μέρα.
5: Καλά είναι.
6: Το να τρέχω θέλω να μου το κάνετε πιο συγκεκριμένα.
4: Κανονικό, όχι γρήγορο περπάτημα. Τρέξιμο.
6: Πόσο τρέξιμο.
5: Πώς είναι ο δικός σου ρυθμός στο τρέξιμο, ρε παιδί μου, πότε έχεις να τρέξεις.
6: Από το δημοτικό.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.